0: Ο πιανίστας Βίκιγκουρ Όλαφσον ερμήνευσε τη σονάτα σε Σι ύφεση μείζωνα KHL 570 του Wolfgang Amadeus Mozart. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Το δεύτερο μέρος του σημερινού μας νοτούρνο ξεκινά με την σύγχρονη Ισλανδή συνθέτρια Άννα Θόρβαλντσδότιρ και το έργο της «Μετακόσμος». Η σύνθεση αυτή που έκανε πρεμιέρα το 2018 με την Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης περιγράφει μουσικά την ιδέα της πτώσης σε μία μαύρη τρύπα και την αναζήτηση της ισορροπίας μέσα στο χάος του διαστήματος. Την Γερμανική Συμφωνική Ορχήστρα του Βερολίνου διευθύνει η Ταμπίτα Μπέρλουντ.

Ακούσαμε το έργο «Μετακόσμος» της Άννα Θόρβαλσδότηρ, μιας από τις σημαντικές φωνές του σύγχρονου σκανδιναβικού μοντερνισμού. Το έργο ερμήνευσε η Γερμανική Συμφωνική Ορχήστρα του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση της Ταμπίτα Μπέργλουντ. Και συνεχίζουμε με Δημήτρη Σωστακόβιτς και το πρώτο κοντσέρτο του για τσέλο που γράφτηκε το 1959 για τον φίλο του και σπουδαίο τσελίστα Μιστισλάβρο Στροπόβιτς. Ο Ροστροπόβιτς επιθυμούσε διακαώς ένα κοντσέρτο από τον Σωστακόβιτς, αλλά δίσταζε να το ζητήσει. Χρειάστηκε να περάσουν 13 χρόνια από την πρώτη σπίθα της ιδέας μέχρι το καλοκαίρι του 1959 για να εκπληρώσει ο Σωστακόβιτς αυτή την επιθυμία. Ο δεσμός μεταξύ τους ήταν βαθύς. Ο Ροστροπόβιτς και η σύζυγός του Γκαλίνα Βισνεύσκαγια ήταν από τους λίγους που στάθηκαν στο πλευρό του συνθέτη όταν εκείνος έπεσε σε πολιτική δυσμένεια το 1940. Όταν το κοντσέρτο ολοκληρώθηκε, ο Ροστροπόβιτς έμαθε το σύνθετο έργο απ' έξω μόλις σε 3 ημέρες και το παρουσίασε στον δημιουργό του στην εξοχική του κατοικία. Ερμηνεύει ο τσελίστας Τρούλς Μόρκ και την Γερμανική Συμφωνική Ορχήστρα του Βερολίνου διευθύνει η Ταμπίτα Μπέργλουντ.

Συγκλονιστικές εναλλαγές των δυναμικών μερών με βαθιά στοχαστικές στιγμές σε ένα έργο μέσα στο οποίο ο Σωστακόβιτς μιλά για την ελευθερία, την αδυναμία και την αδάμαστη δύναμη του πνεύματος. Αυτό ήταν το κοντσέρτο για τσέλο αριθμός 1 σε μη ύφεση μείζωνα έργο 107 του Δημήτρη Σωστακόβιτς με σολίστ τον τσελίστα Τρούλς Μόρκ και την Γερμανική Συμφωνική Ορχήστρα του Βερολίνου να ερμηνεύει υπό τη διευθύνση της Ταμπίτα Μπέργλουντ. Παραμένουμε στον ήχο του τσέλου με το μέρος «Δεκλαμάτο» από την δεύτερη σουίτα του Μπέντζαμιν Μπρίτεν. Ο Μπρίτεν συνέθεσε αυτό το έργο το 1967, επίσης για τον Ροστροπόβιτς. Δεν είναι απλώς αφιερωμένο σε εκείνον. Το «Δεκλαμάτο» είναι ουσιαστικά γραμμένο πάνω στην προσωπικότητα και τη φωνή του Ροστροπόβιτς. Χωρίς εκείνον, πολύ πιθανόν ο Μπρίτεν να μην είχε γράψει ποτέ αυτές τις σουίτες. Ερμηνεύει ο Τρούλς Μόρκ.

Αυτό ήταν το ντεκλαμάτο από την δεύτερη σουίτα του Benjamin Britten που ερμήνευσε ο τσελίστας Truls Mörck. Ο Αμερικανός συνθέτης James Kim Williams, βετεράνος του πολέμου του Βιετνάμ, συνέθεσε το έργο Fanfare for Life ως έναν ύμνο στην επιβίωση και την ανθρώπινη ανθεκτικότητα. Η μουσική του, που συχνά γεφυρώνει την κλασική φόρμα με την jazz και την rock αισθητική, εκπέμπει εδώ μια αίσθηση θριάμβου και ενέργειας. Την Γερμανική Συμφωνική Ορχήστρα του Βερολίνου διευθύνει η Ταμπίτα Μπέργλουντ.

Ακούσαμε το κομμάτι «Fanfare for Life» του James Kimo Williams, που ερμήνευσε η Γερμανική Συμφωνική Ορχήστρα του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση της Ταμπίτα Μπέργλουντ. Και τώρα περνάμε στο κεντρικό αφιέρωμα της συναυλίας που έδωσε η ορχήστρα στις 12 Οκτωβρίου του 2025, το έργο «Peer Gynt» του Edvard Grieg. Ο συνθέτης έγραψε τη μουσική το 1874 για να συνοδεύσει το ομώνυμο θεατρικό δράμα του Ίψεν. Θα ακούσουμε το πρελούδιο από την πρώτη πράξη και τις δύο ορχιστρικές σουίτες που περιλαμβάνουν πασίγνωστα μέρη όπως το πρωινό και ο χορός της Ανίτρα. Την Γερμανική Συμφωνική Ορχήστρα του Βερολίνου διευθύνει η Ταμπίτα Μπέργλουντ.

Η μουσική του Peer Gynt ήταν ένα έργο που ταυτίστηκε απόλυτα με την εθνική ταυτότητα της Νορβηγίας και την παγκόσμια αναγνώριση του Edvard Grieg. Ακούσαμε τις δύο σουίτες και το πρελούδιο της πρώτης πράξης που ερμήνευσε η Γερμανική Συμφωνική Ορχήστρα του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση της Ταμπίτα Μπέργλουντ. Και συνεχίζουμε με Grieg. Η μπαλάντα του σε Σολ Ελάσσονα, έργο 24, είναι το σημαντικότερο και πιο προσωπικό έργο του Grieg για σόλο πιάνο. Γράφτηκε το 1875 σε μια περίοδο βαθιάς θλίψης μετά τον θάνατο των γονιών του και βασίζεται σε μια παραδοσιακή νορβηγική μελωδία την οποία ο συνθέτης μεταμορφώνει μέσα από μια σειρά δραματικών παραλλαγών. Στο πιάνο, ο Leif Ove Andsnes.

Αυτή ήταν μια σύνθεση εξομολόγηση που ο ίδιος ο Έντβαρντ Γκρίγκ θεωρούσε υπερβολικά φορτισμένη συναισθηματικά για να την ερμηνεύει συχνά στις συναυλίες του. Η μπαλάντα «Σόλε Λάσονα», έργο 24, που ερμήνευσε ο πιανίστας Leif Ove Andsnes. Κλείνουμε το δεύτερο μέρος του σημερινού μας νοτούρνο με την «Τελευταία Άνοιξη», ένα από τα δημοφιλέστερα αποσπάσματα των δύο ελεγιακών μελωδιών του Γκρίγκ. Θα την ακούσουμε στην εκδοχή για βιολί που ερμηνεύει η Έλμπιορκ Χέμσινγκ.

0: Η βιολονίστα Ελ Μπιόρκ Χέμσινγκ ερμήνευσε την τελευταία άνοιξη από τις δύο ελεγιακές μελωδίες έργο 34 του Έντβαρντ Γκρίγκ. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Ο Johann Gottfried Mittel είναι από εκείνες τις μορφές που στέκονται ακριβώς πάνω στο κατόφλι δύο εποχών. Μαθητής έστω και για λίγο του Johann Sebastian Bach τις τελευταίες εβδομάδες της ζωής του μεγάλου κάντορα στη Λειψία, κουβάλισε μαζί του μια ζωντανή ανάμνηση του παλαιού κόσμου της αντίστοιξης, όμως η δική του μουσική ανήκε ήδη αλλού. Έζησε κυρίως στη Ρίγα, μακριά από τα μεγάλα μουσικά κέντρα και τύπωσε ελάχιστα έργα. Το κοντσέρτο του σε Ρε Ελάσσονα που θα ακούσουμε είναι μια ιδιαίτερη σύνθεση για τσέμπαλο και δύο φαγκώτα που εκπροσωπεί το Empfindsamer Stil της Βόρειας Γερμανίας γεμάτο απότομες δυναμικές και αρμονικές εκπλήξεις. Ερμηνεύουν οι Ρόντα Πάτρικ και David Miggs φαγκώτο, Γκρέγκορ Χόλμαν τσέμπαλο και το σύνολο Musica Alta Ripa.

Ακούσαμε το κονσέρτο σε ρε ελάσσονα για τσέμπαλο, δύο φαγκότα, έγχορδα και κοντίνουο του Johann Gottfried Mütl που ερμήνευσαν οι Ρόντα Πάτρικ και David Meigs φαγκότο, Gregor Holman τσέμπαλο και το σύνολο Musica Alta Ripa. Το έργο «O Domina Nostra» του Henrik Goretzky γράφτηκε μεταξύ 1982 και 1985 σε μια εξαιρετικά φορτισμένη περίοδο για την Πολωνία για τον εορτασμό των 600 χρόνων της Μαύρης Παναγίας της Τσεστόχοβα στην Πολωνία. Μέσα από τη χρήση του εκκλησιαστικού οργάνου και των φωνών, ο Γκορέτσκι δημιουργεί ένα κλίμα ιερού μινιμαλισμού, όπου η επανάληψη λειτουργεί ως μέσο βαθιάς προσευχής και πνευματικής ανάτασης. Ερμηνεύει το σύνολο La Gioia με τον Πέτερ Τόμας στο όργανο.

Το σύνολο La Gioia και ο οργανίστας Πέτερ Τόμας ερμήνευσαν το έργο «O Domine Nostra» του Χένρικ Γκορέτσκι. Και το σημερινό μας νοτούρνο συνεχίζεται με το τέταρτο κουαρτέτο για φλάουτο Köchel 298 του Wolfgang Amadeus Mozart, που γράφτηκε στη Βιέννη το

1986 και αποτελεί μια μουσική παρένθεση γεμάτη χιούμορ. Ο συνθέτης χρησιμοποιεί δημοφιλείς μελωδίες της εποχής, συμπεριλαμβανομένης μιας άριας του Παϊζιέλο, δημιουργώντας ένα θέμα που μοιάζει περισσότερο με κομψή μουσική συνομιλία φίλων. Ερμηνεύουν οι Tom Otar Andreasen φλάουτο, Frode Larsen βιολί, Jon Sonstebø βιόλα και Emery Kardas τσέλο.

Ακούσαμε το τέταρτο κουαρτέτο για φλάουτο, Köchel 298 του Wolfgang Amadeus Mozart, που ερμήνευσαν οι Tom Otter Andreasen φλάουτο, Frode Larsen βιολί, Jon Sonstebø βιόλα και Emery Cardas τσέλο. Ο Silvius Leopold Weiss υπήρξε ο σημαντικότερος λαουτίστας της εποχής του και στενός φίλος του Bach. Το πρελούδιο, το κάτα και αλέγκρο σε σολ μίζωνα που θα ακούσουμε αναδεικνύουν το πλούσιο ηχόχρωμα του μπαρόκ λαούτου μέσα από μια γραφή που απαιτεί εξαιρετική δεξιοτεχνία. Στον μπαρόκ λαούτο ο Hopkinson Smith.

Ακούσαμε το πρελούδιο, το κάτα και αλέγκρο σε σολ μίζωνα του Σίλβιους Λέοπολντ Βάις που ερμήνευσε ο λαουτίστας Χόπκινσον Σμιθ. Ο Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν επιστρέφει στον μαγικό αυλό του Μότσαρτ επιλέγοντας αυτή τη φορά το περίφημο ντουέτο της Παμίνε και του Παπαγένο για τις 7 παραλλαγές του για τσέλο και πιάνο. Γραμμένο το 1801, το έργο με αριθμό καταλόγου 46 εστιάζει στην έννοια της αγάπης, δίνοντας στο τσέλο έναν ρόλο ισάξιο με εκείνον του πιάνου. Ερμηνεύουν η τσελίστα Διάνα Οζολίνα και η πιανίστα Λέλντε Πάουλα.

η τσελίστα Ντιάνα Οζολίνα και η πιανίστα Λέλ Ντε Πάουλα ερμήνευσαν τις 7 παραλλαγές που έγραψε ο Λούντβιγ Βαν Μπετόβεν πάνω στο ντουέτο της Παμίνα και του Παπαγγένου από τον μαγικό αυλό του Μότσαρτ. Και το σημερινό μας νοτούρνο ολοκληρώνεται με την πρώτη ρουμανική ραψοδία του Τζόρτζε Ενέσκου. Αν και γράφτηκε όταν ο συνθέτης ήταν μόλις 19 χρόνων, δεν ακούγεται καθόλου σαν νεανικό έργο. Είναι βασισμένη σε παραδοσιακούς χορούς και μελωδίες της πατρίδας του και όλα αυτά τα μετατρέπει σε μια ζωντανή συμφωνική γιορτή. Την ορχήστρα νέων της Ρουμανίας διευθύνει ο Κριστιάν Μαντάλ.

0: Η Ορχήστρα Νέων της Ρουμανίας, υπό τη διεύθυνση του Κριστιάν Μαντάλ, ερμήνευσε την πρώτη ρουμανική ραψοδία του Τζόρτζε Ενέσκου. Εδώ ολοκληρώθηκε και το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Ξημέρωσε και η Παρασκευή και ώρα να ηχήσει ο πρώτος ήχος της εκπομπής μας και αυτός θα είναι από τον ήχο του βιολιού του Μάσιμο Κουάρτα. Ερμηνεύει Νικολό Παγκανίνη. Violin Concerto νούμερο 2 σε Σιελάσσονα, όπου 7, MS 48. Το τρίτο μέρος, ο Ρόντο, το πασίγνωστο φυσικά La Campanella. Παίζει η Ορκέστρα Del Teatro Carlo Felice τη Τζένοβα, την οποία διευθύνει επίσης ο Μάσιμο Κουάρτα.

George Frederick Pinto, σονάτα για πιάνο και βιολί νούμερο 1 σε σόλε λάσονα. Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος, Rondo Allegretto Grazioso. Ερμηνεύουν Kenji Fujimura και Elizabeth Sellers.

Αλεξάνδρ Μποροντίν, Petit Suite, σε ενορχήστρωση του Αλεξάνδρ Γκλαζούνοφ. Θα ακούσουμε το 7ο μέρος, Finale, Scherzo, Nocturne, Scherzo. Παίζει η Συμφωνική Ορχήστρα του Γκέτεμποργκ και διευθύνει ο Νέεμε Γιάρβη.

Λέοπολντ Μότσαρτ. Σερενάτα σε ρεμίζωνα για τρομπέτα, τρομπόνι και ορχήστρα εγχόρδων. Παίζει η Toulouse National Orchestra και διευθύνει ο Αλέν Μογλία.

Από τη σύνθεση του George Philip Telemann, Oboe Concerto d'Amore σε λαμίζωνα TWV-51-α2, θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Siciliano. Παίζει η St. Christopher Chamber Orchestra με σολίστη τον Άνδριος Πουσκούνικης.

Overture Orpheus in the Underworld, Jacques Offenbach. Παίζει η BBC Φιλαρμονή και διευθύνει ο Γιάν Πασκάλ Τορτελιέρ.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Ο Γλάρος του Άντων Τσέχοφ. Από 18/9 για 9 μονοπαραστάσεις, 3 ηθοποιοί και ένας μουσικός σε μια νέα σκηνική ανάγνωση του εμβληματικού έργου. Μια περιδίνηση στους δαίμονες των ηρώων του Τσέχοφ με χιούμορ, τραγικότητα και μουσική. Σκηνοθεσία Ζωή Ξανθοπούλου, πρωτότυπη σύνθεση Φώτης Χιώτας. Με τους Δέσποινα Κούρτη, Γιώργο Παπαπαύλου, Βασίλη Ζαφυρόπουλο και τον μουσικό Τάσο Μισηρλή. Στο Θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου, στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Ο Σπύρος Ηλιάδης είναι στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Θωράκης είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και ο Σάιμον Κιν Λισάιντ είναι σήμερα στο ξεκίνημά μας, ερμηνεύοντας Λέχαρ από τη χώρα του χαμόγελου.

Ξεκίνημα λοιπόν με τον Simon Kindeside και τη μουσική του Λέχαρα από τη χώρα του χαμόγελου και δίπλα ένα συνθέτης που δεν ακούμε καθόλου συχνά, ο Φίλιπ Γιάγκομπ Ρίτλερ. Ένας συνθέτης που σχεδόν κανείς δεν ξέρει πολλά στοιχεία για τη ζωή του. Οι πιθανότητες είναι ότι γεννήθηκε στη Σιλεσία και τα περισσότερα έργα του γράφονται μετά το 1660-1670, πράγμα που σημαίνει και μέχρι το 1690 που πεθαίνει. Έτσι οι πιθανότητες είναι ότι γεννιέται κάπου γύρω στο 1640 και ίσως και λίγο πριν. Θα ακούσουμε ένα σύντομο έργο του, όπως το ερμηνεύει η Ούτε Χάρτιχ με το σύνολο Anima Mea.

ή ούτε Χάρντουιχ που παίζει τρομπέτα της εποχής του Μπαρόκ και το σύνολο που διευθύνει, το σύνολο Άνιμα Μέα, σε ένα σύντομο έργο του Φίλιπ Γιάκομπ Ρίτλερ, ενός συνθέτη που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστός και που κινήθηκε στη ζωή του κάπου ανάμεσα στην Αυστρία και την Μοραβία. Λίγο βόρεια, μάλλον αρκετά βόρεια και λίγο πιο δυτικά, στη Δανία, η Γιάννε Μάρκ γράφει ένα τραγούδι που μιλάει για τον κόσμο, πώς να ζεις μέσα στον κόσμο και μέσα του αλλά και λίγο έξω του.

Γιάννε Μάρκ, μια από τις τραγουδοποιούς με στενές σχέσεις με την τζαζ, ηχογραφή για την ACT, σε ένα τραγούδι που έχει να κάνει πάντα με την δική της θρησκευτική πίστη, που είναι αρκετά έντονη χριστιανική. Εδώ λοιπόν, μέσα στον κόσμο και ταυτόχρονα έξω από αυτόν, έτσι λέει το τραγούδι, Verden Uden Verden, και δίπλα στην Γιάννε Μάρκ, ίσως ο πιο σημαντικός συνθέτης που έρχεται από τη χώρα αυτή, από τη Δανία, ο Καρλ Νίλσεν. Σήμερα θα ακούσουμε το Ιντερμέτσο από τη μικρή του σουίτα για ορχήστρα εγχόρδων, το νεανικό έργο 1. Εδώ έχουμε την Νορβηγική Ορχήστρα Δωματίου υπό τη διεύθυνση της Αϊώνα Μπράουν.

Αυτό ήταν το Ιντερμέτσο από την μικρή σουίτα, έχει τρία μέρη, του Καρλ Νίλσεν. Το ακούσαμε με την Άιωνα Μπράουν να διευθύνει την Νορβηγική Ορχήστρα Δωματίου και από την Δανία του Καρλ Νίλσεν στην Ελβετία, στην οποία ζει τα τελευταία χρόνια η Ελίνα Ντούνη μαζί με τον σύζυγό της, τον κιθαριστή Ρομπ Λούφτ. Το τραγούδι όμως που θα ακούσουμε δεν έρχεται από τη χώρα που έφτασε η Ελίνα Ντούνη, ούτε καν από τη χώρα που κατάγεται, από την Αλβανία, αλλά το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι παραδοσιακό και έρχεται από το Κόσοβο.

παραδοσιακό από το Κόσοβο, από την Ελίνα Ντούνη που έχει γεννηθεί στα μέρη πολύ κοντά εκείνα και γι' αυτό ερμηνεύει με τόσο όμορφο τρόπο το τραγούδι αυτό. Αν δοκίμαζα να πω τον τίτλο, μάλλον είναι Μόρα Τέστινε, αλλά δεν είμαι τόσο σίγουρος για την προφορά του. Έτσι όπως λοιπόν με την Ελίνα Ντούνη και από το δίσκο της A Time to Remember φτάσαμε στον ήχο της CCM, θέλω να ακούσουμε έναν διαφορετικό τρόπο, γιατί πάντα είναι διαφορετικός ο τρόπος που ερμηνεύονται τα κομμάτια, οι συνθέσεις, ειδικά όταν είναι διασκευές αυτή την εταιρεία. Αυτό συνέβη με την Ελίνα Ντούνη, αυτό θα συμβεί και με την Αλφονσίνα Ιελμάρ που θα ερμηνεύσει η Άνια Λέχνερ στο τσέλο με τον Φρανσουά Κουτιριέ στο πιάνο.

Πολύ ιδιαίτερη ερμηνεία, πολύ συναισθηματική ερμηνεία από την Άνια Λέχνερ και τον Φρανσουά Κουτυριέ στην Αλφονσίνα και τη Θάλασσα. Και ένας συνθέτης ακόμα, ένας μουσικός από την αρχή είναι μαζί με τον Manfred Eicher στην ECM, ακόμα και την εποχή που λεγόταν Γιάπο, που είχε ένα διαφορετικό όνομα, μια διαφορετική σειρά τότε η ECM πίσω στο 1978, ο Στέφαν Μίκους από τους πολύ σημαντικούς συνεργάτες από τότε μέχρι σήμερα βρίσκεται εκεί 50 χρόνια σχεδόν μετά. Θέλω να ακούσουμε από το Till the End of Time, ένα από τα πρώτα του άλμπουμ, εκείνο το For Wish and Ramin, ή πιο σωστά ένα απόσπασμα από το For Wish and Ramin.

Ο Στέφαν Μίκους, ένας Γερμανός μουσικός που διαλέγει να ταξιδέψει όλο τον κόσμο, να βρει όργανα, να μάθει τα όργανα δίπλα στους μουσικούς τους τοπικούς, ενδεχομένως χωρίς να ξέρει τις νότες τους, γιατί και αυτοί δεν τις ξέρουν, απλά μαθαίνει να παίζει σιγά σιγά με τον τρόπο που παίζουν οι τοπικοί μουσικοί και το περνάει αυτό στη δική του μουσική. Θα έλεγα ότι το ύφος με το οποίο εκείνος παίζει επηρέασε ακόμη και τον ίδιο τον Manfred Eicher στον τρόπο με τον οποίο διάλεγε μουσικές για την ECM από κάποιο σημείο και μετά, ή μάλλον από τότε, ήδη από τη γνωριμία του με τον Στέφαν Μίκους στα τέλη της δεκαετίας του 70. Θα πάμε τώρα λοιπόν, θα μείνουμε στον ήχο της ECM, ο οποίος εδώ πια είναι διαφορετικός, για να πάμε στο βορρά, θα πάμε αυτή τη φορά στη Σουηδία για να συναντήσουμε τη Λένα Βίλεμαρκ με τον Άλε Μέλλερ σε ένα τραγούδι παραδοσιακό που έρχεται από την Νορβηγία. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι τα πιο σκληρά θέματα, τα πιο σκληρά τραγούδια έρχονται από εκείνη τη χώρα όσον αφορά την Σκανδιναβία. Σβέν, η Ρόζενγκορ.

Σβένι Ρόσενγκορ, όπως το προφέρει η Λένα Βίλεμαρ, και Λένα Βίλεμαρ με τον Άλε Μόλερ και ένα μικρό σύνολο από τον Ορντάν από το 1994, ένα από τα παραδοσιακά τραγούδια της Νορβηγίας, από τα πιο σκληρά ως θέμα. Από την άλλη πλευρά, τρία χρόνια νωρίτερα και πάλι για την ECM, ο επίσης Νορβηγός, ή μάλλον αυτός είναι Νορβηγός, η Βίλεμαρ και ο Μέλερ είναι Σουηδοί, ο Γιάν Καρμπάρεκ ηχογραφεί το δίσκο Star. Μαζί τους εκείνο το άλμπουμ είναι ο Μυροσλαβί τους, ο Τσέχος κοντραμπασίστας και ο Αμερικανός ντράμερ, ο Πίτερ Έρσκιν. Από το δίσκο αυτό, μια σύνθεση του Μυροσλαβί τους θα ακούσουμε σήμερα, το Roses for You.

Ίσως η πιο τρυφερή στιγμή του Star, του δίσκου του Γιάν Καρμπάρεκ με τον Μύρος Δαβίτους και τον Πίτερ Έρσκιν, ήταν αυτό το κομμάτι, το Roses For You, είναι και ο τίτλος που παραπέμπει εκεί. Ακόμη πιο τρυφερό στον κόσμο της ECM είναι το τραγούδι που ακολουθεί και ανήκει στον Κέτιν Μπιόρνσταντ. Είναι το τραγούδι του καλοκαιριού με τον ίδιο στο πιάνο, με την Ράντι Στένεν να τραγουδάει και τον Λάρς Άντερστόμτερ στη βιόλα.

Κέριλ Μπιόνσατ μαζί με την Ράντι Στένε και μαζί με τον Λάρς Άντερς Τόμτερ από τα 4 σκανδιναβικά τραγούδια. Αυτό ήταν το 4ο από αυτά. Δίσκος του 2008 μαζί με το The Light και τα Songs of Love and Fear που ήταν τα υπόλοιπα τραγούδια στον συγκεκριμένο δίσκο. 8 χρόνια νωρίτερα και πάλι για την ECM και ο δίσκος που ακούσαμε ήταν για την ECM και ο επόμενος, ο Κέριλ Μπιόνσατ μαζί με τον David Darling, Μπιόνσατ στο πιάνο, Darling στο τσέλο, ηχογραφούν έναν δίσκο που έχει τον τίτλο Epigraphs. Από τον δίσκο αυτό ακούμε την λίμνη, The Lake.

και την Μπιόνσταρτ στο πιάνο με τον David Darling, αυτή η πολύ ιδιαίτερη οπτική του Μπιόνσταρτ και η πολύ διαφορετική ανάλογα με το σημείο στο οποίο βρίσκεται και το χρονικό, αλλά και τα όργανα που έχει στη διάθεσή του. Από το 2000, από τα Epigraphs ήταν η σύνθεση που ακούσαμε. Τελευταίο κομμάτι που έρχεται από τον Βορρά και τελευταίο, μάλλον όχι τελευταίο από τον Βορρά, τελευταίο για την ECM. Είναι η διασκευή του Which Will, ένα τραγούδι του Nick Drake, έτσι όπως το τραγουδάει η Σουζάνα Βάλουμπρεντ με την Μπαρό Κάρπα, τη Τζοβάνα Πέση.

Μια σύνθεση του Nick Drake ήταν αυτή που ακούσαμε, το Which Will, στη διασκευή της Susanna Valumret με την Giovanna Pesci, από εκείνο το δίσκο που είχαν κάνει το 2011 για την ECM που λεγόταν If Grief Could Wait. Αφήνουμε την ECM, δεν αφήνουμε όμως τη Σκανδιναβία, ακριβώς γιατί η επόμενη σύνθεση, το επόμενο κομμάτι που ανήκει στον Ισλανδό Valgeir Sigurdsson, έχει να κάνει ενδεχομένως με το ύφος της ECM μέσα στα χρόνια. Λέγεται Dreamland.

το κομμάτι που θα ακούσουμε, όπως ακριβώς και ο δίσκος του Valgeir Sigurdsson, και έχω την εντύπωση ότι Dreamland είναι ακριβώς ολόκληρη η CM από τη στιγμή που δημιουργήθηκε μέχρι και σήμερα.

Valgeir Sigurdsson, συνθέτης από την Ισλανδία, για το Dreamland, τη μουσική που ακούσαμε, ή αν θέλετε Draumlandandit, όπως είναι στα Ισλανδικά. Αλλά τέλος με τον Βορρά, τέλος με την Σκανδιναβία, τέλος και με την Ισλανδία, κατεβαίνουμε στον Νότο, και αυτός που μας φέρνει στον Νότο είναι ο Τζουζέπε Τι Στέφανο.

Στο Νότο και όχι απλά στο Νότο, στην Ιταλία και όχι απλά στην Ιταλία, αλλά στην Νάπολη μας έφερε ο Τζουζέπε Ντι Στέφανο με το τραγούδι που ακούσαμε. Στην Νάπολη μας φέρνει και ο Τζουζέπε Τζουλιάνο, ένα συνθέτης του 18ου αιώνα, εκεί Ναπολιτάνο σίγουρα, αλλά δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία. Και πάλι 18ος αιώνας γενικά, δεν υπάρχουν ημερομηνίες, δεν υπάρχουν χρονιές για τη γέννηση και τον θάνατό του. Το μόνο που γνωρίζουμε γι' αυτό είναι ότι έγραψε ένα κονσέρτο για μαντολίνο, αυτό που θα ακούσουμε αμέσως, σε Σι Ιφεσιμίζωνα. Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία για τον συνθέτη αυτόν. Θα το ακούσουμε το έργο αυτό, αυτό το κονσέρτο για μαντολίνο, που είναι το όργανο που ταιριάζει, που ανήκει θα έλεγε κανείς στην Νάπολη, και ανάποδα η Νάπολη του ανήκει, από το σύνολο Arte Mandoline.

0: Ένα συνθέτης που δεν ακούμε ιδιαίτερα συχνά, δεν υπάρχει κι άλλο έργο του να υπάρχει, να έχει χορογραφηθεί, Τζουζέπε Τζουγκιάνο, από τον 18ο αιώνα. Ήταν το κοντσέρτο του για μαντολίνο σε σύφεση μείζωνα με μέλη του συνόλου Arte Mandoline. Από την Ιταλία στη Γαλλία, Μεσόγειος και πάλι εδώ, και ένα τραγούδι με τον Yves Montand που μιλάει για τους μεγάλους δρόμους του Παρισιού.
1: J'aime flâner sur les grands boulevards. Y a tant de choses, tant de choses à voir. On n'a qu'à choisir au hasard. On se fait des ampoules à zigzaguer parmi la foule. J'aime les baraques et les bazars. Les étalages, les loteries et leurs camelots bavards. Qui vous débite leur bobard. Ça fait passer le temps et l'on oublie son cafard. Je ne suis pas riche à millions. Je suis tourneur chez Citroën. Je peux pas me payer des distractions tous les jours de la semaine. Aussi, moi, j'ai mes petites manies qui me font plaisir et ne coûtent rien.

Yves Montand, είχαμε πολύ καιρό να τον ακούσουμε λοιπόν, και ένα βάλς, το βάλς της Margot, έτσι όπως το γράφει ο Ρισάρ Γκαλιανό, αυτός ο πολύ γνωστός, εξαιρετικός ακορντεονίστας.

Ρισάρ Γκαλιανό, εξαιρετικός ακορντεονίστας από τη Γαλλία, αλλά με πολλές συμμετοχές σε δίσκους μουσικών από όλο τον κόσμο. Στη Γαλλία ειδικά είναι εξαιρετικά αγαπητή η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Stacey Kent, ειδικά όταν τραγουδάει τραγούδια όπως αυτό που ακολουθεί, μια σύνθεση του Serge Gainsbourg.

Si c'était trois fréens entre nous. Évidemment, ça ne fait pas

Την αγαπούν ιδιαίτερα λοιπόν στη Γαλλία την Stacey Kent και για λόγους όπως αυτός, ενώ ένας ακόμη μουσικός που έρχεται από την Γαλλία αυτή τη φορά, ο Τωμά Μπλοχ, έρχεται να διασκευάσει, έρχεται να δώσει την δική του οπτική σε μια σύνθεση ενός από τους μεγαλύτερους συνθέτες της μεταμινιμαλιστικής μουσικής, του Ολλανδού Joep Beving. Η σύνθεση που θα ακούσουμε λέγεται, και μάλιστα είναι από τις πιο ωραίες του ίδιου του Beving, The Light She Brings.

The Lights in Brinks, και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Τωμά Μπλοχ έρχεται να ασχοληθεί με τη μουσική του Ολλανδού συνθέτη της μεταμινιμαλιστικής μουσικής Joep Beving. Σε αντίστοιχους ήχους και η Χάνια Ρανισεύσκα. Από το Home θα ακούσουμε ένα τραγούδι κυκλοφορίως Χάνια Ράνι καλλιτεχνικά, και το τραγούδι είναι το I'll Never Find Your Soul. I'll never...

η Χάνια Ράνιος, Χάνια Ρανισεύσκα, και ένα από τα πολύ ωραία τραγούδια που υπάρχουν στο Home, το I'll Never Find Your Soul, και δίπλα της ένας από τους σημαντικότερους μουσικούς αυτού του ήχου της μεταμινιμαλιστικής σχολής, Olafur Arnalds.

Όλαφουρ Άρναντς, Ισλανδός συνθέτης και πιανίστας εδώ και στην Αγγλία τώρα για ένα απόσπασμα, για ένα απόσπασμα από την Indian Queen του Henry Purcell, έργο του 1695, I Attempt From Love Sickness to Fly in Vain, με την Caroline Sampson.

Καράντιν Σάμψον λοιπόν, και στη μουσική του Γιώργου Φιλίπ Τέλεμαν τώρα. Θα ακούσουμε την τρίο σονάτα του σε Φα Μίζωνα, και εδώ διαλέγει φλάουτο ντόλτσε, βιόλα δα γκάμπα και βεβαίως μπάσο κοντίνου. Ερμηνεύουν μέλη του συνόλου Σάντος Μπαρόκ Πλέιερ, με την Ρέιτσελ Μπέκετ να παίζει φλάουτο ντόλτσε και μαζί της σπουδαίους μουσικούς όπως είναι ο Μαρκ Όντλ και ο Μέρβιν Τάν με τον Ρίτσαρντ Τάνκλιφ.

Με τη μουσική λοιπόν του Γιώργου Φιλιπ Τέλεμαν φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ο Σπύρος Ηλιάδης ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Στοράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί το πρωί της Δευτέρας, εδώ κανονικά στις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο, να είστε όλοι καλά.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Στοχασμοί επωνύμων και επαϊόντων.
2: Το ίδιο κατά που δίδασκαν οι παλαιοί γραμματισμένοι.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασχέτας. Το δεύτερο μέρος του βιβλίου του «Η ελληνική γλώσσα στο Ιόνιο κράτος», ο Κερκυραίος διανοούμενος λογοτέχνης, λαογράφος και δημοσιογράφος Γεράσιμος Χιτήρης παρακολουθεί την κατάσταση στα Επτάνησα μετά τη συντριβή του Ναπολέοντα. Με τη συνθήκη των Παρισίων του 1815 και κατά διπλωματική επίφαση, όπως σημειώνει ο συγγραφέας, δημιουργείται το «ελεύθερο και ανεξάρτητο», σε εισαγωγικά, «κράτος των Ηνωμένων Ιωνίων Νήσων υπό την προστασία της Μεγάλης Βρετανίας». Ο Βρετανικός δεσποτισμός συνεπιφέρει αρνητικά την αντίδραση μεγάλου μέρους των Εφτανισιωτών. Ακραία ευρωπαϊκή επαρχία η χώρα τους δέχεται τα διάχυτα ρεύματα των ιδεών της εποχής και τα ενστερνίζεται. Το πνεύμα του 1830 έχει τον αντίκτυπό του στην κίνηση Μουστοξίδη και το επαναστατικότερο 1848 με την ευρεία του εξάπλωση στις υπόδουλες εθνότητες εκπροσωπούν οι ριζοσπάστες. Ασυμβίβαστοι, ακατάβλητοι, συνεπείς, οδηγούν τον λαό σε ανοιχτή και πεισματική αντιμετώπιση του δυνάστη προστάτη του, διεκδικώντας κοινωνική αναδιάρθρωση με τη λύση των προβλημάτων του διπλά καταδυναστευόμενου λαού. Πολιτική αναμόρφωση με ευρύτερη παιδεία. Αποκατάσταση της ελληνικής γλώσσας και προτίμηση της δημοτικής γλώσσας του λαού. Εθνική αποκατάσταση με την Ένωση ως μόνη λύση όλων των δεινών. Στους ριζοσπάστες δεν ανήκει μόνο η τιμή για την αίσια έκβαση του απελευθερωτικού αγώνα που κατευθύνουν. Τιμή τους ανήκει και για την κατήσχηση του αγώνα της ελληνικής γλώσσας με τον παραγκονισμό της ιταλικής ως επίσημης γλώσσας του Ιωνικού κράτους, την οποία ιστερόβουλα έχει αποδεχτεί ο νέος δυνάστης ως συνέχιση δουλικής κατάστασης τις επί τέσσερις αιώνες Βενετοκρατίας για να ανακόψει στη γένεσή του το εθνικό αίσθημα. Δεν σημαίνει τούτο πως δεν υπάρχουν πατριώτες και φίλοι της ελληνικής και άτομα από την πολιτική παράταξη των μεταρρυθμιστών. Όμως, πώς η επιτυχία των επιδιώξεων ενός λαού πραγματώνεται όχι με την προβολή χλιαρών ευχών αλλά με έμονες και πεισματικές μάχες. Οι ριζοσπάστες Εφτανισιώτες εκφράζουν τη δεύτερη κλίμακα της νεαρής αστικής τάξης που με τη μαχητικότητά της αναλαμβάνει οδηγητική θέση με ακόλουθο τον κατώτερο λαό στην εθνικοκοινωνική της πορεία. Συμπεραίνει ο Γεράσιμος Χιτήρης στο βιβλίο του «Η ελληνική γλώσσα στο Ιόνιο κράτος», στο οποίο θα επανέλθουμε την επόμενη Παρασκευή. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασχέτας. Ακούτε Τρίτο. Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε.
0: Στο Φεστιβάλ Ηλιούπολης στις 9 παρουσιάζεται στο Δημοτικό Θέατρο Δημήτρης Κιντής ο ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα σε σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου. Σε μια κλειστή κοινωνία, ένας γάμος που προορίζεται να ενώσει δύο οικογένειες μετατρέπεται σε πεδίο σύγκρουσης ανάμεσα στο καθήκον και την επιθυμία. Η επιστροφή ενός παλιού, απαγορευμένου έρωτα ανατρέπει τα πάντα και οδηγεί τους ήρωες σε μια πορεία χωρίς επιστροφή. Ένα από τα σπουδαιότερα έργα του Λόρκα, μια ποιητική τραγωδία για τον έρωτα, την τιμή, την καταπίεση και τη μοίρα, που εξακολουθεί να μιλά με συγκλονιστική δύναμη για το τίμημα της ελευθερίας. Στις Πέτσες, στην Γαλερία Ακρόπορο, συνεχίζεται η έκθεση του Αλέξανδρου Μαγκανιώτη «State of Change», μυθολογίες του ορατού και του αφανούς. Αρχαίοι μύθοι, νεοκλασικά κτίρια και ιστορικές αναφορές συναντούν την pop κουλτούρα, τα συνθήματα και τις εικόνες της σύγχρονης καθημερινότητας. Με ακριλικούς μαρκαδόρους, μελάνια, ακουαρέλα, λέξεις και σχέδια, ο καλλιτέχνης δημιουργεί ιδιότυπους χάρτες του νου και μας καλεί να ξαναδιαβάσουμε τις ιστορίες που μας διαμόρφωσαν. Ένας εικαστικός διάλογος ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν που μας θυμίζει πως ο μύθος δεν είναι ποτέ ακίνητος, μεταμορφώνεται μαζί με μας. Στις 8:30 στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Park Your Cinema Kids αποχαιρετά το καλοκαίρι με το αγαπημένο Lilo & Stitch του 2002 σε μεταγλωτισμένη προβολή και με ελεύθερη είσοδο. Καλοκαίρι με το αγαπημένο Lilo & Stitch του 2002 σε μεταγλωτισμένη προβολή και με ελεύθερη είσοδο.

0: Αυτά ήταν τα 2 λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούρια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Νίκος Σαβοργινάκης.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Συναστρία. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράπογλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρία.pro.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Ο ήλιος λάμπει, το γρασίδι είναι πράσινο, ο βασιλιάς φλερτάρει με την νεαρή βασίλισσά του. Πάνε για περπάτημα. Τι βλέπουν? Ένα καζαμία πάνω σε μια καρυδιά. Πάνε για υπασία, ποιον συναντούν? Τρία σκιάχτρα και ένα ζευγάρι πόδια, μόνα τους. Τι θα κάνει η βασίλισσα σαν καθίσουν στο τραπέζι? Θα φάει όσο αντέχει. Τι θα κάνει ο βασιλιάς όταν ξαπλώσουν στο κρεβάτι? Θα τραβήξει το σπαθί του να τη κόψει το κεφάλι. Αυτό είναι το Λάντερλου, κυρά μου. Μη φοβάσαι. Είναι ένα παιχνίδι με χαρτιά. Μα αυτό που παίζεται είναι η επιλογή να ζήσεις την απόλυτη ειδονή, βγάζοντας όμως τη ζωή σου όλη στο σφυρί. Όνειρα γλυκά, λοιπόν, αφέντες μου, και ας ξεκίνησε μόλις η μέρα αυτή. Τα όνειρα μπορεί να λένε ψέματα, μα παρόλα αυτά ονειρευτείτε. Η ζωή είναι μικρή.

Μες στο πορνείο της μητέρας Χίνας, ο Τόμ Ρέικουελ, δηλαδή κάτι σαν Θωμάς Καλορεμαλίδης, μόλις έχει παραδοθεί στις πληρωμένες θοπίες της εν λόγω κυρίας, το είπα με εισαγωγικά, έκανα και τη χειρονομία,

ραδιόφωνο, οπότε ό,τι κατάφεραμε το ύφος. Ύστερα από προτροπή του προσωπικού του Μεφιστοφελή Nick Shadow, ήγουν Νίκος ο Σκιάς, να παρατήσει την ασφάλεια της ηλιθινής αγάπης, προκειμένου να ανακαλύψει τες ειδονές, τες απολαύσεις, τες ονειρεμένες, τες τολμηρότερες ερωτικές επιθυμίες. Σε αυτό το σημείο μια καλημέρα να πούμε. Και αυτός ο Μπουμπούνας το κάνει. Όπως μπορεί να φανταστεί κανείς, δεν θα πάει και πάρα πολύ καλά όλο αυτό. Αλλά μέχρι ο Τόμ να καταλήξει στην κόλαση ενός ασύλου για φρενοβλαβείς, εκείνη την καλημέρα την είπαμε, δεν την είπαμε, ο Βίλιαμ Χόγκαρθ θα τον έχει παρακολουθήσει σε 8 χαρακτικά που φιλοτέχνησε και τύπωσε το τρυφερό 1735, και ο Γουίνσταν Χιου Όντεν και ο Τσέστερ Κάλμαν θα έχουν μεταφέρει την κατρακύλα του στο λιμπρέτο μιας τρίπρακτης όπερας, το οποίο θα μελοποιήσει ένας σπουδαίος συνθέτης στην ίσως σημαντικότερη οπερατική του στιγμή, από την οποία σήμερα τσιμπήσαμε την πάντα αλληγορική μας αρχή. Στο ξεκίνημα μας σήμερα, οι κυρίες και οι κύριοι της χοροδίας της όπερας The Sadler's Wells, σήμερα ως πόρνες και ρεμάλια, άμα θέτε θέατρα, αυτά είναι. Στη διδασκαλία του Τζον Μπάρκερ, με την υποστήριξη των μουσικών της Βασιλικής Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Λονδίνου, όλοι υπό την καθοδήγηση του συνθέτη, μας ερμήνευσαν το ζωηρό χοροδιακό The Sun is Bright, ο ήλιος είναι λαμπερός, από την όπερα The Rake's Progress, που σύμφωνα με τη λυρική μας μεταφράζεται ως η ζωή ενός ακόλαστου, του Ίγκορ Στραβίνσκι. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρώτα του τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Υπεύθυνος για τον ήχο μας, ο Σπύρος Ηλιάδης. Τις καλημέρες μας τις είπαμε. Σας μάζεψα εδώ ένα μπουκέτο μαζούρκες εντομίζωνα για να κυλήσει καλά η μέρα. Όμως προσοχή, μετά την τελευταία αρχίζει το πρόγραμμα.

Κάποτε στα τέλη του 17ου αιώνα, κάποιος αντέγραψε τη μουσική ενός έργου του οποίου το πρωτότυπο δεν βρέθηκε ποτέ. Δεν γνωρίζουμε ποιος ήταν, δεν γνωρίζουμε ακριβώς πότε το έκανε. Μπορούμε όμως να υποψιαστούμε πως το αντέγραψε προκειμένου πιθανότατα να εκμεταλλευτεί το έργο παρά να το διαφυλάξει. Τελικά όμως, το διαφύλαξε.

Οι τέσσερις ξεχωριστές πάρτες, δύο για το βιολί, μία για τη βιόλα, τα γκάμπα και μία για το κοντίνιο που αντέγραψε, μπορεί και να δημιούργησε από ενιαία παρτιτούρα, ως αποτέλεσμα ενός παιχνιδιού φλίπερ, σαν και αυτά που παίζει η ιστορία με τα έργα των ανθρώπων αντί για μπίλια, κατέληξε σε μία σοβαρή μουσική συλλογή, τη συλλογή Die Band για εσάς που θα πάτε στον εκατομμυριούχο, και έτσι έφτασε ως τις μέρες μας και συγκεκριμένα στο σήμερα. Αγαπητοί ακροατές, πολλά από τα έργα που μεταδίδουμε εδώ στο Τρίτο γλίτωσαν την εξαφάνιση χάρη σε μία συγκυρία. Αυτή είναι η περίπτωσή μας σήμερα και όπως εύχομαι να διαπιστώνετε μαζί μου, ευτυχώς.

Μια ομορφιά. Σήμερα η μουσική του συνόλου Στραβαγκάντζα με τον Τωμά Σολτανή, μια στο τσέμπαλο και μια στο όργανο, υπό την καθοδήγηση του βιολονίστα Ντομιτίλ Γκίλον, μας ερμηνεύσαν την παρολίγο εξαφανισμένη μα τελικά τυχερή σόνατα σε σολ μίζωνα του Ντίτριχ Μπουξτεχούντε. Νωρίτερα σας μάζεψα ένα μπουκέτο από 6 μαζούρκες, από τις 24 μαζούρκες ή εθνικούς πολωνικούς χορούς και συγκεκριμένα όλες όσες συνέθεσε σε ντομίζωνα η Μαρία Σιμανόφσκα. Τις μαζούρκες με αριθμούς 3, 5, 10, 17, 19 και 21, τόμπολα, μας ερμήνευσε ο πιανίστας Σλάβομιρ Ντομπτζανσκί. Έχω εδώ την προσωπογραφία ενός άντρα που γνώριζα. Κάθεται στο τραπέζι με την εφημερίδα ανοιχτή. Τα μάτια του βολεύονται πίσω από τα γυαλιά του. Το κοστούμι του είναι πλημμένο με το φέγγος του πευκοδάσους. Είναι ένα χλωμό και μισοτελειωμένο πρόσωπο. Ενέπνεε όμως πάντα εμπιστοσύνη. Για τον λόγο αυτόν, απέφευγαν να τον πλησιάσουν μην τυχόν και τους βρήκαν ένα κακό. Ο πατέρας του έβγαζε χρήμα σαν να ήταν δροσοσταλιές. Κανείς όμως δεν αισθανόταν ασφαλής στο σπίτι τους. Είχαν την αίσθηση ότι τη νύχτα τρύπωναν ξένες σκέψεις στη βίλα τους. Η εφημερίδα, η μεγάλη βρώμικη πεταλούδα, η καρέκλα και το τραπέζι και το πρόσωπο αναπαύονται. Η ζωή σταμάτησε σε μεγάλα κρύσταλλα. Ας μείνει όμως εκεί για την ώρα.

αυτό που είμαι μέσα του αναπαύεται. Υπάρχει. Αυτός δεν προσπαθεί να το διαπιστώσει και έτσι αυτό ζει και βασιλεύει. Ποιος είμαι εγώ? Μερικές φορές πριν από πολύ καιρό, για μερικά δευτερόλεπτα, έφτανα πολύ κοντά στο ποιος είμαι, ποιος είμαι, ποιος είμαι. Μόλις όμως ανακάλυπτα ποιος είμαι, εξαφανιζόταν το ποιος είμαι και μια τρύπα άνοιγε και έπεφτα μέσα της σαν ένα λύκι στη χώρα των θαυμάτων.

Κάποιος αγγίζει τον κόσμο φορώντας το επάγγελμά του σαν γάντι. Αναπαύεται για λίγο στη μέση της μέρας, αφήνοντας τα γάντια του στο ράφι, και εκείνα μεγαλώνουν ξαφνικά, απλώνονται και βυθίζουν το εσωτερικό του σπιτιού στο σκοτάδι. Το συσκοτισμένο σπίτι βρίσκεται στη μέση των αιαρινών ανέμων. Αμνηστία, ψιθυρίζει το χορτάρι. Αμνηστία. Ένα αγόρι τρέχει με έναν αόρατο σπάγκο που ανεβαίνει λοξά στον ουρανό, όπου το τρελό του όνειρο για το μέλλον πετά σαν αετός μεγαλύτερος και από το προάστιό του. Από ένα ύψωμα, κάπου πιο βόρεια, βλέπει κανείς τον ατελείωτο γαλάζιο τάπητα του δάσους με τα κονοφόρα, όπου οι σκιές των νεφών είναι ακίνητες. Όχι, αρμενίζουν.

Το κτίριο είναι κλειστό. Ο ήλιος διαπερνά τα τζάμια και ζεσταίνει τις επιφάνειες των γραφείων που είναι αρκετά δυνατά για να σηκώνουν το βάρος της ανθρώπινης μοίρας. Είμαστε έξω σήμερα, στη μεγάλη πλατιά πλαγιά. Πολλοί φορούν σκοτεινόχρωμα ρούχα. Μπορείς να σταθείς στον ήλιο με τα μάτια κλειστά και να νιώσεις τον αέρα να σε σπρώχνει αργά. Πολύ σπάνια. Στέκομαι στην άκρη του νερού. Τώρα όμως είμαι εδώ, ανάμεσα σε βράχια με γαλήνιες πλάτες. Βράχια που οπισθοχώρησαν αργά και βγήκαν από τα κύματα.

Η μουσική της φιλαρμονικής του Τέμπερε, ενισχυμένη από το σόλο βιολί της Γιάννε Μάρτυλα, υπό την καθοδήγηση του Τουόμα Σογίλα, μας ερμήνευσαν τις τόσο διαφορετικές μεταξύ τους τέσσερις συνθέσεις για ορχήστρα του Άρε Μερικάντο. Σήμερα τέριαξα τις συνθέσεις με ποίηματα του Τούμα Τρανστρέμερ από τη συλλογή του Ήχη και Ίχνη σε πολύ όμορφη, στο μέτρο που μπορώ να καταλάβω, λίγο, μετάφραση του Βασίλη Παπαγεωργίου για τις εκδόσεις Εξπυρικών. Στην πρώτη σύνθεση Λέντο Καντάμπιλε και στη δεύτερη του Αλέγκρου Σκερτσάντο σας διάβασα το ποίημα Προσωπογραφία με σχόλια. Στην τρίτη, την Αριέτα, σας διάβασα το ποίημα Ανοιχτή και κλειστή χώρη. Και στην τέταρτη, το Μοντεράτο Πιετόζο, μετριοπαθώς συμπονετικό ή και σεβαστικό, σας διάβασα το ποίημα Αργή μουσική. Στη μουσική του Άρε Μερικάντο και την ποίηση του Τόμας Τρανστρέμερ μας εισήγαγε ο Πολίς Τζον Σέρμαν, που συνέθεσε και ερμήνευσε το Kelly Bray από το αριστουργηματικό του άλμπουμ Road to St. Ives, ο δρόμος προς την Αγία Ία στην Κορνουάλη. Σαν σήμερα, πήδηξαν από τους φλεγόμενους ορόφους το κενό, ένας, δύο, κάμποσοι ακόμη, πιο ψηλά, πιο χαμηλά. Η φωτογραφία του σταμάτησε στη ζωή και τώρα τους διατηρεί πάνω από τη γη προς τη γη. Καθένας είναι ακόμα μια ολότητα, με το δικό του ξεχωριστό πρόσωπο και με το αίμα του καλά κρυμμένο. Υπάρχει αρκετός χρόνος να ανεμίσουν τα μαλλιά και από τις τσέπες να πέσουν κλειδιά και κέρματα. Ακόμα βρίσκονται στη διάθεση του αέρα, στα όρια θέσεων που μόλις τώρα έχουν ανοίξει. Μόνο δύο πράγματα μπορώ να κάνω για αυτούς. Να περιγράψω την πτήση τους και να παραλείψω την τελευταία πρόταση.

Σήμερα 11 Σεπτεμβρίου σας διάβασα σε μετάφραση της Μπέατα Ζουλκίβιτς για τις εκδόσεις Καστανιώτη το ποίημα «Φωτογραφία» από την 11η Σεπτεμβρίου της Βισουάβα Σιμπόρσκα. Και στην παράληψη της τελευταίας πρότασης, ο βαρύτονος Μπριν Τέρφελ και μαζί του η χοροδία του Cardiff Core Cardid, το χοροδιακό σύνολο νέων του Cardiff CF1, το φωνητικό σύνολο γυναικείων φωνών Choir, η παιδική χοροδία Hjol y Marts και μαζί τους η Συμφωνία Κύμρη, ενισχυμένη με επιλεγμένους σολίστ και τον ίδιο τον συνθέτη ως ερμηνευτή, νομίζω Φλάμ το Μεράμφος παίζει, μας ερμήνευσαν τα μέρη The Silence, μετά σιωπή, και Cortez, πομπή, από την σπαρακτική καντάτα Μεμόρια, του Carl Jenkins. Κάθε προσευχή που συνέλαβε ποτέ ο άνθρωπος μαζί με το Θεό της ήταν στην πραγματικότητα ο ίδιος ο άνθρωπος.

Οι αγγελικές φωνές της κρατικής ακαδημαϊκής χοροδίας της Γεωργίας, σε διεύθυνση του Νόνταρ Κικνάντζε, μας έψαλαν μια παραδοσιακή προσευχή, το «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιού του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλό». Μάλλον μια εσωτερική πορεία. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης, τον ήχο μας φρόντισε ο Σπύρος Ηλιάδης. Σας αποχαιρετώ με τον βιολίστα Αντουάν Ταμεστή να το γυρίσει στα πέναλτι, στο παρά, πόσο έχουμε, 4, στο παρά 6 μάλλον, με το δεύτερο μέρος Allegro από τη φαντασία για σόλο βιόλα σε μύφεση μείζωνα του Georg Philipp Telemann, στρώνοντας τον αέρα για τον Lou Reed, που είδε πολλά, έπαθε περισσότερα και καταλήγει στο προφανές. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους, σε καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Ας ονειρευτούμε. Ας ονειρευτούμε, Κίτη, τους κόσμους του καθρέφτη. Ας ονειρευτούμε. Ας ονειρευτούμε. Ας ονειρευτούμε, Κίτη, τους κόσμους του καθρέφτη. Ας ονειρευτούμε.

0: Kontakthof. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Kontakthof. Στους κήπους.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Φίλες και φίλοι Κροατές, καλή σας μέρα όλα τα πρωινά του Τρίτου. Είμαι η Μάιρα Μιλολιδάκη και κάθε Παρασκευή στις 11 σας καλωσορίζω σε μουσικές διαδρομές εντός και εκτός πορείας. Τον ήχο μας σήμερα φροντίζει ο Σπύρος Ηλιάδης.

Αυτό ήταν το μουσικό θέμα του Στεφάν Γραπελί από την ταινία Le Valseuse που σκηνοθέτησε ο Bertrand Blier, ταινία του 1974 που κυκλοφόρησε στη χώρα μας με τον τίτλο «Ο χορός των διεφθαρμένων». Για τη συνέχεια θα πάμε στα Βαλκάνια, στο άλμπουμ που ο Αλεξάνδερ Μπαλανέσκου αφιέρωσε στη Ρουμάνα τραγουδίστρια Μαρία Τανάσε. Ο συνθέτης επιστρέφει στις ρίζες του και με αφετηρία παλιές ηχογραφήσεις της Τανάσε δημιουργεί νέες συνθέσεις για το κουαρτέτο του. Από το άλμπουμ θα ακούσουμε το Νανούρισμα και αμέσως μετά ένα τραγούδι που έγραψε ο Ντούσαν Μπογκδάνοβιτς πάνω σε τίτλους του Ted Hughes. Ο Hughes γράφει μια ποιητική συλλογή με τίτλο «Από τη ζωή και τα τραγούδια του Κόρακα». Το κομμάτι που θα ακούσουμε είναι βασισμένο σε ένα ποίημα που προσωποποιεί το νερό. Το νερό θέλει να ζήσει, δοκιμάζει διαφορετικούς δρόμους, πληγώνεται, επιστρέφει, ώσπου τελικά η περιπλάνηση το οδηγεί σε μια διαφορετική σχέση με τη ζωή. Πρόκειται για τη δεύτερη από τις δύο μικρές ιστορίες σοφίας που ένας εσκιμός διδάσκει στον Κόρακα ως μαθήματα επιβίωσης.

Balkan blues, jazz και βαλκανικά στοιχεία από τον Σέρβο Ντούσαν Μπογκδάνοβιτς στο τραγούδι «Πώς άρχισε να παίζει το νερό» που βασίζεται σε ποίημα του Ted Hughes. Ακούσαμε τους André Papillon στο φλάουτο, Ντούσαν Μπογκδάνοβιτς στην κιθάρα, Yannick Chenevert στο κοντραμπάσο και τραγούδισε ο Antoine Garth. Πιο πριν ακούσαμε τον ανούρισμα από το κουαρτέτο Μπαλανέσκου και το άλμπουμ «Μαρία Τ» που αφιέρωσε ο Μπαλανέσκου στη Ρουμάνα τραγουδίστρια Μαρία Τανάσε. Αναδυόμενη από μια ιμπρεσιονιστική χρυσαλίδα, έτσι έχουν περιγράψει την πρώτη σονάτα για βιόλα του Νικολάη Ροσλάβιετς, γραμμένη το 1926, και πράγματι η μουσική της μοιάζει να βρίσκεται σε διαρκή μεταμόρφωση. Ο Ροσλάβιετς υπήρξε μία από τις πιο ριζοσπαστικές μορφές της πρώτης ρωσικής πρωτοπορίας, αλλά από τα τέλη της δεκαετίας του 1920 περιθωριοποιήθηκε και η μουσική του έμεινε για πολλά χρόνια σχεδόν ξεχασμένη. Η σονάτα είναι μονομερής, οργανωμένη σε διαδοχικές ενότητες και είναι αφιερωμένη στον σπουδαίο βιολίστα Βαντίμ Μπορισόφσκι, μία από τις σημαντικότερες μορφές στην ιστορία της βιόλας τον 20ο αιώνα. Εμείς ακούμε τον Lawrence Power στη βιόλα και τον Simon Crawford Phillips στο πιάνο.

Ακούσαμε τον Lawrence Power στη βιόλα και τον Simon Crawford Phillips στο πιάνο στην πρώτη σονάτα του Νικολάη Ροσλάβιετς. Θα κρατήσουμε για λίγο αυτή την εικόνα της ανάλαφρης χρυσαλίδας που μεταμορφώνεται ως αισθητική επιλογή και θα πάμε στον Don Sherman. Πιανίστας, ενορχιστρωτής, μουσικός διευθυντής και συνθέτης με μακρά πορεία στον χώρο του ψυχαγωγικού θεάματος, ο Sherman ανήκει στον κόσμο της βρετανικής ελαφράς μουσικής. Ακούμε το κομμάτι Quiet Summer Evening, ήσυχο καλοκαιρινό βράδυ, από το ομώνυμο άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2026, φέτος δηλαδή, με το σύνολο δωματίου του Λονδίνου υπό την καθοδήγηση του Peter Fisher.

Ακούσαμε την Ορχήστρα Δωματίου του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του Peter Fisher στο έργο Quiet Summer Evening του Don Sherman. Από την ελαφρά ψυχαγωγική μουσική της Βρετανίας περνάμε στις χορευτικές επιτυχίες της Ευρώπης του Μεσοπολέμου σε μια μουσική που ακουγόταν στα καφέ, στο ραδιόφωνο και τον κινηματογράφο. Ακούμε το τραγούδι Frühling und Sonnenschein, Άνοιξη και Λιακάδα, του Ερνέστο Ντε Κούρτη σε ηχογράφηση του 1937 από την ορχήστρα του Robert Gadden. Χρόνια αργότερα η Πίνα Μπάους χρησιμοποίησε τη μουσική αυτή στο Kontakthof, μία από τις σημαντικότερες χορογραφίες της.

Ακούσαμε τον Ρόμπερτ Κάντεν και την ορχήστρα του στο τραγούδι του Ερνέστο Ντεκούρτης «Frühling und Sonnenschein», «Άνοιξη και λιακάδα», μια μικρή γεύση από τον κόσμο της ευρωπαϊκής μουσικής ψυχαγωγίας του Μεσοπολέμου. Δεν ξέρω αν είχε τη διάθεση να ψυχαγωγήσει ο Ζωάο Μπαράντας όταν μετέγραφε για ακορντεόν το κοντσέρτο για πιάνο ρυθμούς 23 σε λα μείζωνα και χελ 488 του Μότσαρτ, αλλά το αποτέλεσμα είναι άκρος ψυχαγωγικό. Ακούμε το τρίτο μέρος Allegro Assai με τον ίδιο στο ακορντεόν και τη συμφωνική του Αμβούργου.

Ακούσαμε το τρίτο μέρος από το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 23 σε λαμίζωνα του Μότσαρτ από το ακορντεόν του Ζουάο Μπαράντας. Σε δική του μεταγραφή μαζί του έπαιξε η Συμφωνική του Αμβούργου. Στην επόμενη διαδρομή μας συντροφεύει το Εράκι. Σίλμπο σημαίνει σφύριγμα στα ισπανικά. Η Ισπανίδα συνθέτρια και τσελίστα Άντρεα Καζαρούμπιος εμπνεύστηκε το επόμενο έργο που θα ακούσουμε από τις σφυριχτές γλώσσες που αναπτύχθηκαν σε ορεινές περιοχές για να μεταφέρουν μηνύματα σε μεγάλες αποστάσεις και ιδίως από το Σίλμπο Γκομέρο των Καναρίων Νήσων, μια σφυριχτή εκδοχή της ισπανικής γλώσσας. Στη μουσική, η πολύ ψηλή αρμονική του βιολοντσέλου θυμίζουν το σφύριγμα, ενώ το πιάνο μοιάζει να φέρνει μέσα στη μουσική το τοπίο, τα ψηλά βουνά, τον άνεμο και τη θάλασσα. Ακούμε τη Μισελ Καν στο πιάνο και τον Τόμας Μέσα στο τσέλο από το κοινό τους άλμπουμ με τίτλο «Οι ιστορίες μας».

Ακούσαμε το σύλπο της Άντρεα Καζαρούμπιος με το τσέλο να μιμείται τη σφυριχτή ισπανική γλώσσα της Λαγκομέρα. Έπαιξαν η Μισελ Καν πιάνο και ο Τόμας Μέσα τσέλο. Και από το αρχιπέλαγο των Καναριονίσων στο αστικό τοπίο όπως εμφανίζεται στη μουσική του Φεντερίκο Μομπόου. Από τον πιανιστικό κύκλο Suburbis, δηλαδή Προάστια, ακούμε το πρώτο κομμάτι, ο δρόμος, ο κιθαρίστας και το γέρικο άλογο, με τον Jean-François Essay στο πιάνο.

Ακούσαμε το πρώτο κομμάτι από τον πιανιστικό κύκλο με τον τίτλο «Προάστια» του Φεντερίκο Μονπόου με τον Jean-François Essé στο πιάνο. Και από τη Βαρκελόνη θα σας πάω στο Παρίσι για να σας αφήσω εκεί, στην εποχή που μεσουρανούσαν τα Vals Musette. Το 1942 η Τόνι Μουρένα και η Ζωζέφ Κολόμπο γράφουν το κομμάτι «Indifférence», «Αδιαφορία». Ο Σέρβος βιολονίστας Νεμάνια Ραντούλοβιτς γοητεύεται από το κομμάτι και το συμπεριλαμβάνει στο άλμπουμ του με τίτλο «Roots, Ρίζες» που ηχογράφησε το 2022 με το σύνολο «Double Sons». Από τη Μάιρα Μιλολιδάκη στο μικρόφωνο και τον Σπύρο Ηλιάδη που φρόντισε τον ήχο μας, ευχές για μια μέρα με όμορφες διαδρομές. Ακούτε «Τρίτο».

0: Καταπηλιανής. Επετειακή συναυλία για τα 1700 χρόνια κτίσης του Ιερού Προσκυνήματος. Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, παρουσιάζει αποσπάσματα από τις επικές αρμονίες του Δημήτρη Κατή. Ορχιστρικές συνθέσεις του Γιώργου Λεμού. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής, στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Προσκυνήματος. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Συνδιοργάνωση Δήμος Πάρου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
1: Από τη Μεσσηνία, στο Λος Άντζελες και τώρα στην Αθήνα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει τη νέα του περιοδική έκθεση. Η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο, αποκαλύπτεται. Μια περιήγηση στον κόσμο της εξουσίας, του πλούτου και της ιστορίας της Μυκηναϊκής Μεσσηνίας. 225 αρχαία έργα αναδεικνύουν ένα σύγχρονο κράτος περίπου 3.000 χρόνια πριν και ένα από τα σημαντικότερα βασίλεια της εποχής του Χαλκού. Ανακαλύψτε τον κόσμο που συνδέεται με τον ομηρικό βασιλιά Νέστορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Σήμερα, κυρίες και κύριοι, ακολουθούμε το δεύτερο μέρος του μουσικού μας οδηπορικού, κυριολεκτικά θα μπορούσα να το πω, ανάμεσα στις πολυπληθείς τηλεοπτικές σειρές και φυσικά τις αξέχαστες μουσικές που τις συνόδευαν και καθόριζαν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και τις μουσικές μας προτιμήσεις, ειδικά των νέων της τότε εποχής, από τη δεκαετία του 60 και έπειτα, σηματοδοτώντας την απαρχή μιας σημαντικής μουσικής γενεολογίας θεμάτων, μελωδιών και κομματιών χαρακτήρα. Πέρα από όλα αυτά όμως, ανακαλούμε τις δικές μας προσωπικές μνήμες, αλλά και για όσους δεν έχουν ζήσει ίσως αυτή την εποχή και αυτές τις μουσικές και τις σειρές, κεντρίζουμε τη φαντασία προκειμένου να προσεγγίσει μια εποχή που φαντάζει, τώρα που και εγώ γυρίζω πίσω ακούγοντας αυτές τις μουσικές, σαν ένα αλόκοτο αποκύμα μιας εφηβικής χαρούμενης ονειροπόλησης. Σε αυτό το σημείο λοιπόν συνεχίζουμε τις ακροάσεις από την προηγούμενη εκπομπή και σε αντίθεση με αυτό το οποίο εκφράζουν οι ήρωες των χθεσινών, της δυναστείας δηλαδή και του Ντάλλας, θα ήθελα να γυρίσουμε λίγο σε μια πιο συναισθηματική εποχή όπου δεν είναι μεγαλόσχημοι οι άνθρωποι με τους οποίους ασχολείται, αλλά είναι ως επιτοπλίστων καθημερινή μεσοαστή. Είναι το περίφημο Peyton Place, μια σαπουνόπερα σαν να λέμε, της δεκαετίας του 60. Όταν πρωτοξεκίνησε η τηλεόραση, εδώ η ελληνική, αγόρασε αυτή τη σειρά και έτσι οι ηθοποιοί, η Dorothy Malone, η Warren Anderson, η Mia Farrow σε μια από τις πρώτες της εμφανίσεις, όπως και ο Ryan O'Neill, βασίστηκαν σε αυτή την παλαιότερη ταινία με το θέμα του Franz Waxman. Ο Franz Waxman, ένας εβραϊκής καταγωγής Αμερικανογερμανός συνθέτης, ο οποίος γλίτωσε τελευταία στιγμή το

0: κάφτωμα και πέρασε στην Αμερική, φίλος του Μπέρναρτ Χέρμαν, ο οποίος θεωρούσε ότι η μουσική του, μάλιστα για τον Τάρας Μπούλμπα, ήταν το ωραιότερο πράγμα που είχε ακούσει στη ζωή του. Έγραψε εκπληκτικά θέματα, έλαβε 2 Όσκαρ για το Sunset Boulevard και το Για μια θέση στον ήλιο. Και έγραψε φυσικά και το εξαιρετικό αυτό θέμα που έχει μνήμες από το δεύτερο μέρος της σονάτας της Παθητικής του Λούντουιγκ Βαν Μπετόβεν. Είναι μια μελωδία χαρακτηριστική που θα παρατηρήσετε ότι βρίσκεται και κάπου μέσα στο Peyton Place, που είναι ιστορίες καθημερινές των γειτόνων μιας περιοχής που λέγεται Peyton.
1: This is the continuing story of Peyton Place. Starring Dorothy Malone as Constance McKenzie, Warner Anderson as Matthew Swain, Ed Nelson as Michael Rossi, and Mia Farrow as Allison McKenzie.

Φεύγοντας από το θέμα του Frank Waxman για το Peyton Place, θα πάμε πλέον στα αστέρια. Πρώτο είναι η σειρά Galactica. Το διαστημόπλοιο Galactica, τη μουσική για το οποίο έγραψε ο Stu Phillips. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό πως αυτός ο άνθρωπος που δεν τον γνωρίζουμε είχε τέτοια έμπνευση εφάμιλη ενός John Williams. Σε κάθε περίπτωση, ο Stu Phillips είναι ο συνθέτης αυτού του εξαιρετικού που ίσως όσοι το βλέπατε σίγουρα θα σας ανακαλέσει πολύ ωραίες αναμνήσεις από τους ήρωες ενός διαστημοπλοίου που περιφέρεται στους γαλαξίες έχοντας εγκαταλείψει τον κοντά στο τέλος πλανήτη για να γυρίσει πίσω στην κοιτίδα από την οποία ξεκίνησε, γιατί μιλάμε για το ανθρώπινο γένος, δηλαδή τη γη. Όμως στο δρόμο του συναντά πάμπολους εχθρούς και έχει σαν συμμάχους και σαν όπλα πρώτον την αρμάδα της οποίας ηγείται ο κυβερνήτης Αντάμα που τον υποδίεται ο Λον Γκριν και σκληροτράχυλους πιλότους πάνω σε διαστημόπλια τελευταίας τεχνολογίας οι οποίοι βέβαια έχουν όλα τα χαρακτηριστικά ενός καουμπόι γιατί φορούν το όπλο με τα λέιζερ στο μυρό δεμένο πάντα σαν τους παλιούς πρωτοπόρους της Άγριας Δύσης και μάλιστα τραβούν και πολύ γρήγορα το πιστόλι. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι ρομαντικοί ήρωες που εκτοξεύονται σαν να φεύγουν με τα λογά τους στην ανοιχτή πεδιάδα και με τα διαστημοπλοιά τους στο ανοιχτό διάστημα πλαισιώνουν αυτή την ομάδα που επιστρέφει στη γη και φυσικά τους ακολουθεί πάντα η εμβληματική μουσική των τίτλων του Stu Phillips.

Ο Αμερικάνος συνθέτης Stu Phillips, πολύ γνωστός για την μουσική τόσο στον υπότι της ασφάλτου, όσο και σε αυτό που ακούσαμε τώρα, το διαστημόπλιο Galactica, συνθέτης, μαέστρος και επίσης παραγωγός δίσκων σε κάθε είδους μουσική, κλασική, σύγχρονη, σε film scores. Ήτανε πραγματικά πολύ επιτυχημένος στην ζωή του και μάλιστα ήταν ιδιαίτερα γνωστός μεταξύ των φίλων του σε ενορχιστρώσεις που έκανε σε κομμάτια του Μπετόβεν και του Ραχμάνινοφ. Για συμφωνική ορχήστρα βέβαια. Μιας και είπαμε για τον Stu Phillips και τον υπότι της ασφάλτου, τι θα λέγατε να ακούσουμε έτσι για να θυμηθούμε την περίφημη αυτή σειρά με τον David Hasselhoff και τον Kit, το αυτοκίνητο που έλυνε όλα τα προβλήματα σαν ένα διαστημόπλιο υπερόπλο στους δρόμους και στην άσφαλτο πανταχού στην Αμερική.

Θυμηθήκαμε και λίγο το άλλο θέμα του Stu Phillips, αλλά μην ξεχνιόμαστε. Εμείς μιλούσαμε για τα αστέρια. Όταν τα πράγματα στη γη έχουν κλείσει ένα κύκλο, κοιτάζουμε προς τα αστέρια. Έτσι κοιτάζουμε λοιπόν και στην εκπομπή αυτή, φεύγοντας προς το διάστημα με το Star Trek, το πρώτο εμβληματικό θέμα του Alexandre Courage. Εν συνεχεία, ενορχιστρωτή και συναδέλφου βέβαια του Jerry Goldsmith. Ο Alexandre Courage είναι υπεύθυνος για μια σειρά από ενορχιστρώσεις εμβληματικές, όπως παραδείγματος χάρη στην ταινία Το Βασικό Ένστικτο. Η ενορχίστρωση αυτή είναι υποδειγματική και φυσικά γυρίζει χρόνια πίσω η συνεργασία τους. Ο Goldsmith έγραψε για την τηλεοπτική τη νέα σειρά, αλλά είναι σίγουρο ότι θα σας ανακαλέσει πολύ ευχάριστες και ευγενικές μνήμες αυτό το θέμα. Στο Star Trek που πρωταγωνιστούσε ο William Shatner μετά από πάμπολες ανακατατάξεις για αυτό το ρόλο, ο Leonard Nimoy ως Spock, ο DeForest Kelly ως ο γιατρός, η μουσική του Alexandre Courage και φυσικά η περίφημη πρώτη εισαγωγή με τη φωνή του William Shatner. Έχουμε και τα λόγια που λένε στα ελληνικά κάτι σαν και αυτό. Διάστημα, το τελικό σύνολο. Αυτά είναι τα ταξίδια του αστρόπλοιου Enterprise, η πενταετής του αποστολή, να αναζητήσει παράξενους καινούριους κόσμους, να βρει νέα ζωή, νέους πολιτισμούς, να πάει με τόλμη εκεί που κανείς άνθρωπος δεν τόλμησε προηγουμένως. Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before.

Ναι, αυτό ήταν με λίγα λόγια η ιδέα του Gene Roddenberry που εκτυλίσσεται γύρω στο 2260 και ξεκίνησε το 1966 μέχρι το 1969. Είναι πραγματικά πολύ περίεργο πως μέσα σε 3 χρόνια κατάφερε να αφήσει μια τέτοια κληρονομιά και τόσους φανατικούς ακροατές. Η συνέχεια του Star Trek σε άλλες σειρές στην επανέκδοσή του έχει την υπογραφή βέβαια πολύ γνωστή του Jerry Goldsmith. Έχουμε ακούσει όμως αυτή τη μουσική στο παρελθόν πάρα πολλές φορές, γι' αυτό την αφήνουμε πίσω μαζί με τα αστέρια, αλλάζοντας ταυτόχρονα και θεματολογία. Υπάρχουν 2 πολεμικές ταινίες. Θα ήθελα να ακούσουμε την μουσική του Leonard Rosenman, του συνθέτη ο οποίος έγραψε τη μουσική για τον Επαναστάτη χωρίς αιτία το 1955 και την ίδια χρονιά για το Ανατολικά της ΕΔΕΜ, για την μάχη Combat που πραγματεύεται τη δράση των Αμερικανικών στρατευμάτων κατά την είσοδό τους στην Ευρώπη με το Vic Morrow. Είναι από τα θέματα που δεν χρειάζονται περισσότερες εξηγήσεις, πραγματικά μια εξαιρετική σκέψη, μια συμφωνική παρουσίαση ενός Mars στρατιωτικού που μας φέρνει σε άλλες εποχές.

Ακούσαμε τη μουσική των τίτλων για την σειρά Μάχη, Combat, του Leonard Rosenman. Άλλη μια χαρακτηριστική μουσική ήταν για το Σμήνος, το Μαύρο Πρόβατο, μιας αποστολής στον Ειρηνικό, όπου η υποχρέωση των Αμερικανών πιλότων είναι να χιτίζουν τους Ιάπωνες εισβολής, και έτσι έχουμε συνεχώς αερομαχίες. Και η μουσική επίσης είναι έτσι μια ευχάριστη μουσική, μιας και όλη αυτή είναι μια παρέα που ζει συνεχώς με την αγωνία του πότε θα επιστρέψουν, πώς θα επιστρέψουν. Πιλοτάροντας οι μεν Αμερικάνοι τα περίφημα Vought F4U Corsair, καταδιοκτικά με τα χαρακτηριστικά σπαστά φτερά, ενάντια στα αντίστοιχα τα γνωστά Mitsubishi Zero τα Ιαπωνέζικα. Επιτομή της κομψότητος και του design, με φοβερά εντυπωσιακές εικόνες για τηλεόραση τότε.

Ακούσαμε τη μουσική από την τηλεοπτική σειρά «Περιπέτειες στον Ειρηνικό», όπου πραγματεύεται τις περιπέτειες ενός υπαρκτού προσώπου του άσου των μαχητικών αεροσκαφών του Σώματος των Πεζοναυτών των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, Πάπι Μπόινγκτον. Παραγωγή του NBC 1976-78, προβλήθηκε από την ΕΡΤ στα τέλη της δεκαετίας του 70, αρχές 80. Τη μουσική έχει γράψει ο πολυβραβευμένος Μάικ Πόστ, μετέπειτα διάσημος για πάρα πολλά μουσικά θέματα που θα ακούσουμε και στις επόμενες εκπομπές. Δεν θα ήθελα να ξεχάσω, όμως, μιας και μιλάμε για πολέμους, την επική μουσική, άλλο ένα αριστουργηματικό θέμα, μεγαλειώδες, που έχει γράψει ο Μπιλ Κόντι για μια μίνι σειρά πολλών επεισοδίων, το οποίο το προέβαλε η ΕΡΤ στη δεκαετία του 80, η Βόρη και Νότη, με τον Πάτρικ Σουέιζι τότε να κάνει την πρώτη του βασική τηλεοπτική εμφάνιση, που πλέον τον καθιέρωσε και ως στάρ και ιδιαίτερα αγαπητό και στην Ελλάδα. Πολλοί κόσμοι παρακολουθούσαν αυτή τη σειρά και είναι σχεδόν σίγουρο ότι κάποιοι, αν όχι εσείς τουλάχιστον από τους συγγενείς σας, θα τη θυμούνται πολύ καλά. Η σειρά εξιστορεί τις ζωές δύο οικογενειών, των Χάζαρτς και των Μέιν, που τόσο γεωγραφικά, η μεν Βόρειοι και άλλοι Νότιοι, όσο και ιδεολογικά χωρίζονται από τον πόλεμο. Δηλαδή τον Αμερικανικό εμφύλιο, και η ιστορία ξεκινάει από το 1842, πολλά χρόνια πριν, αλλά ολοκληρώνεται με το τέλος του εμφυλίου το 1866. Και υπάρχει μίσος, προκατάληψη, οι έρηδες, ας πούμε, η απληστία, η διάλυση της ισχυρής φιλίας των δύο οικογενειών. Τέλος πάντων, αυτή η σειρά βραβεύτηκε με Emmy και πρωταγωνιστούσαν η Leslie Ann Down σε μια πολύ ωραία ρομαντική της παρουσία, η Jean Simmons, όπως είπα, ο Patrick Swayze, ο James Reed, γενικώς φυσιογνωμίες που αν ανατρέξουμε πίσω στις φωτογραφίες σίγουρα μας θυμίζουν αρκετά. Ένα εμβληματικό θέμα από τον Bill Conti που είχε κάνει αίσθηση. Βόρειοι και Νότιοι.

0: Η μουσική που έγραψε ο Μπιλ Κόντι για τους τίτλους της μίνι σειράς «Βόρειοι και Νότιοι» του 1985 που προέβαλε τότε η ΕΡΤ. Και μιλώντας για έρηδες πάθη και οικογενειακά μίση, δεν μπορώ να μην αναφερθώ στην ανεπανάληπτη μουσική που έγραψε ο Λι Χόλντριτς για τη σειρά «Ανατολικά» της ΕΔΕΜ. Είναι μια τόσο συγκλονιστική μουσική που μάλιστα η Μισελ Κουάν, η παγκόσμια πρωταθλήτρια στο καλλιτεχνικό πατινάζ, την ανέδειξε σε μία από τις ωραιότερες και σημαντικότερες εμφανίσεις που άγγιξε το τέλειο σε βαθμολογία. Θα σας παρότρινα να το δείτε, όχι μόνο να το ακούσετε, και η τηλεοπτική αυτή εκδοχή βασίζεται στο περίφημο μυθιστόρημα του Τζον Στάινμπεκ, το «Ανατολικά» της ΕΔΕΜ, που φυσικά τελειώνει με το γεγονός ότι ο πιο άσωτος και επαναστάτης από τους δύο γιους, ο Κέιλεμ, στο τέλος μένει με τον πατέρα του, ο οποίος πεθαίνει και του ζητά να συνεχίσει να τον αγαπάει. Ο πατέρας σκέφτεται και τότε του λέει την περίφημη φράση «Team Cell», δηλαδή «πήγαινε εκεί που σε οδηγεί ο δρόμος του Θεού και βρες τον δρόμο σου μόνος σου», διότι ο Κάιν, αυτή ήταν η ιδέα, ο Θεός τον επροστάτευσε για να τον αφήσει να περιπλανηθεί, για να μην τον τιμωρήσει κάποιος πριν βρει ο ίδιος τη λύση μόνος του μέσα από πολύ πόνο. Έτσι ακριβώς αυτό συμβαίνει και στο τέλος. Και αυτό είναι το μήνυμα, το οποίο δεν μας το δείχνει τελεία του Καζάν, η οποία τελειώνει εξοραϊσμένη κατά κάποιο τρόπο, ενώ η ουσία του Στάινμπεκ βρίσκεται τόσο στο ρόλο της μητέρας, η οποία έχοντας καταστρέψει όλους δίπλα της και έχοντας νικήσει σε κάθε σατανική αναμέτρηση και έχοντας σπείρει την κακία, στο τέλος δεν έχει κάποιον άλλο καταστρέψει και αυτοκτονεί, όσο και στον Καλ, ο οποίος γόνος της μητέρας του, μαρτύρας γονέων, παιδεύουσε τέκνα. Δεν μπορεί παρά να ακολουθήσει και αυτός τη δική του μοίρα και να σταθεί απέναντί της πλέον μόνος του για να βρει τη λύση. Η τηλεοπτική αυτή η μίνι σειρά του Harvey Keitel, όπου πρωταγωνιστεί ο Timothy Bottoms με τον Sam Bottoms, τον Hart Bochner, τον Bruce Boxleitner, αλλά πάνω απ' όλα η Jane Seymour σε έναν εκπληκτικό ρόλο που της έδωσε και χρυσή σφαίρα ως η εκβάθρον διεφθαρμένη μητέρα των παιδιών, Kate Ames, η οποία έχει σκοτώσει τους γονείς της, έχει στείλει στον άλλο κόσμο όλους τους ανθρώπους
1: που την προτίμησαν,
0: χρησιμοποιώντας την σαγηνευτική της ομορφιά και την ακατανίκητη φιλοδοξία της να επιβληθεί ως αρχετυπική Λιλίθ. Είναι μια τέτοια φυσιογνωμία. Ο Στάινμπεκ θεωρεί αυτό το ρόλο τον πιο κακό ρόλο που έχει γράψει. Από μόνη της εκπροσωπεί ό,τι σκοτεινότερο υπάρχει σε δημιουργία και την οποία υποδύεται εκπληκτικά η Jane Seymour, η καταλαγνωστή για γλυκανάλα τους ρόλους εύθραυτης γυναίκας. Λοιπόν, πιστεύω ότι όσοι είδαν αυτή την ταινία δεν έμειναν ανεπηρέαστοι. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να μην τους άγγιξε η καταπληκτική μουσική, η οποία έβγαινε στην αρχή και κυρίως στους τίτλους που έπεφταν μετά από κάθε συγκλονιστικό τέλος κάθε επεισοδίου, γιατί έχει έντονες στιγμές όλο αυτό. Και η μουσική αυτή ήταν τόσο καταπραϊντική, σαν ένα βάλσαμο, και ταυτόχρονα τόσο υπενθυμιστική των εντάσεων και του πόνου που υπάρχει σε κάθε έναν από αυτούς τους ήρωες, που δεν είναι παράξενο πως μετά από τόσα χρόνια συνεχίζει να γοητεύει και φυσικά έδωσε και στην Μισελ Κουάν τη δυνατότητα να κερδίσει άλλο ένα χρυσό μετάλλιο στο καλλιτεχνικό πατινάζ. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία που απλώς συναισθηματικά απογειώνεται μέσα από αυτή τη μουσική που έχει την άβρα του κλασικού.

0: ήταν η μουσική του περίφημου Lee Holdridge, γεννημένου του 1944, ενός Αμερικανο-Πορτορικάνου συνθέτη, ο οποίος ευθύνεται για το μεγαλύτερο μέρος της μουσικής για το Γλάριο Νάθαν, που έχουμε παρουσιάσει στο παρελθόν σε αυτή την εκπομπή, ενός χαρισματικού ενορχιστρωτή και συνθέτη, που έγραψε τη μουσική για τη μίνι σειρά της τηλεόρασης του 1981, βασισμένη πάνω στο βιβλίο του John Steinbeck, «Ανατολικά της Εδέμ». Και θα ήθελα να σας αφήσω με το να ακούσουμε μουσική, που πλέον δεν θα σας πω τους τίτλους, αλλά είμαι σίγουρος ότι δεν χρειάζεται κιόλας. Ήταν μια εκπομπή αφιερωμένη στις μουσικές των τίτλων τηλεοπτικών αγαπημένων σειρών από την αρχή της τηλεόρασης, έτσι όπως τη γνωρίζουμε στην Ελλάδα.
1: Από τη δεκαετία του 60 και έπειτα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Θανάση Κώστα για την τεχνική επιμέλεια της σημερινής εκπομπής. Σας αφήνω με αυτές τις αναμνήσεις μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας κυρίες και κύριοι.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ο Γλάρος του Άντων Τσέχοφ. Από 18-9 του για 9 μονοπαραστάσεις, 3 ηθοποιοί και ένας μουσικός σε μια νέα σκηνική ανάγνωση του εμβληματικού έργου. Μια περιδίνηση στους δαίμονες των ηρώων του Τσέχοφ με χιούμορ, τραγικότητα και μουσική. Σκηνοθεσία Ζωή Ξανθοπούλου, πρωτότυπη σύνθεση Φώτη Χιώτα. Με τους Δέσποινα Κούρτη, Γιώργο Παπαπαύλου, Βασίλη Ζαφυρόπουλο και τον μουσικό Τάσο Μισιρλή. Στο θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Τριτός μεσημβρινός. Επιμιλείται και παρουσιάζει ο Θοδωρός Λούστας. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια ο Σπύρος Ηλιάδης. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα το δεύτερο και τελευταίο μέρος ενός ρεσιτάλ που έδωσε η πιανίστα Μπόγιαν Σι στη Σαγκάη στις 10 Ιανουαρίου 2026. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας το 210-6013-167. Όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας, η Κινέζα πιανίστα Μπόγιαν Σι πήρε τα πρώτα μαθήματα πιάνου στην πατρίδα της. Από το 2010 συνέχισε τις σπουδές της στη Γερμανία και συγκεκριμένα στην Ανώτατη Σχολή Μουσικής του Ανόβερου με δασκάλους τον Γερμανό Καρλ Χάιντς Κέμαλιν και τον Ισραηλινό Άριε Βάρντι και κατόπιν στην Ανώτατη Σχολή Μουσικής του Ντέτμολτ στην τάξη του Χιλιανού Αλφρέδο Πέρλ. Απέσπασε βραβεία σε διάφορους διεθνείς διαγωνισμούς. Από το 2018 διδάσκει πιάνο και μουσική δωματίου στο Οδείο της Αγκάης. Έχει δώσει πολλά ρεσιτάλ και συναυλίες σε όλον τον κόσμο. Θα ακούσουμε τη σονάτα για πιάνο αριθμός 20, Deutsch 959, του Franz Schubert. Είναι ένα από τα τελευταία αριστουργήματα του συνθέτη, μαζί με τις σονάτες για πιάνο Deutsch 958 και 960, το κουιντέτο εγχόρδων Deutsch 956, καθώς και μερικά από τα Lieder για φωνή και πιάνο της συλλογής που είναι γνωστή με τον γενικό τίτλο Κύκνιο Άσμα Deutsch 957. Οι τρεις τελευταίες σονάτες για πιάνο, Deutsch 958, 959 και 960, συντέθηκαν την άνοιξη και το φθινόπωρο του 1828, λίγους μήνες πριν το τέλος της ζωής του Σούμπερτ, στις 19 Νοεμβρίου του ίδιου έτους, σε ηλικία 31 μόλις ετών. Αποτελούν μια τριλογία, επειδή συνδέονται κυκλικά μεταξύ τους με πολλά κοινά γνωρίσματα. Ένα έτος μετά τον θάνατο του συνθέτη, ο αδελφός του, Φέρντιναντ, πούλησε τα αυτόγραφα με τις τρεις σονάτες στον μουσικό εκδότη Άντων Διαμπέλη. Εκείνος όμως τις δημοσίευσε μόλις το 1838.

1968 ή το επόμενο έτος. Ο Σούμπερτ επιθυμούσε να αφιερώσει τις τρεις σονάτες στον αυστριακό συνθέτη και πιανίστα Johann Nepomuk Hummel, τον οποίο εκτιμούσε ιδιαίτερα. Όταν όμως τυπώθηκαν οι σονάτες, ο Χούμελ είχε αποβιώσει. Έτσι, ο εκδότης Διαμπέλη αποφάσισε να τις αφιερώσει στον Ρόμπερτ Σούμαν, ο οποίος θαύμαζε τη μουσική του Σούμπερτ. Κατά τον 19ο αιώνα, ακόμη και τις πρώτες δεκαετίες του 20ου, οι σονάτες για πιάνο του Σούμπερτ δεν εκτιμήθηκαν όσο θα έπρεπε και παρέμειναν στην αφάνεια, σε αντίθεση με τις 32 πιανιστικές σονάτες του Μπετόβεν. Ο περίφημος πιανίστας Άρτουρ Σνάμπελ, 1882-1951, υπήρξε ο πρώτος που παρουσίασε σε ρεσιτάλ και ηχογράφησε εμπορικά πολλές από αυτές. Ακούμε το πρώτο μέρος σε λα μίζωνα με ένδειξη αλέγκρο. Η Μπόγιανση έχει τον λόγο, από ρεσιτάλ στη Σαγκάη στις 10 Ιανουαρίου 2026.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος της σονάτας για πιάνο αριθμός 20, Deutsch 959 του Franz Schubert. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος, Andantino σε Fa dies y Elasona. Η Bojan C έχει και πάλι τον λόγο από recital στη Σαγκάη στις 10 Ιανουαρίου 2026.

Ακούσαμε το δεύτερο μέρος της σονάτας για πιάνο αριθμός 20, Deutsch 959 του Franz Schubert. Ακολουθεί το τρίτο μέρος, σκέρτσο με ένδειξη allegro vivace σε λαμίζωνα και τρίο με ένδειξη un poco più lento σε ρεμίζωνα.

Ακούσαμε το τρίτο μέρος της σονάτας για πιάνο αριθμός 20, Deutsch 959 του Franz Schubert. Ακολουθεί το φινάλε, ροντό με ενδείξεις allegretto, presto, σε la misona. Το βασικό μελωδικό θέμα είναι δανεισμένο από το αργό μέρος της σονάτας για πιάνο σε la ελάσσονα, Deutsch 537, την οποία ο Schubert είχε συνθέσει το Μάρτιο του 1817. Ερμηνεύει και πάλι η Bojan C.

Ακούσαμε τη σονάτα για πιάνο αριθμός 20, Deutsch 959 του Franz Schubert. Ερμήνευσε η Κινέζα από Γιανσί από ρεσιτάλ που δόθηκε στη Σαγκάη στις 10 Ιανουαρίου 2026. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάσαμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Στον υπόλοιπο χρόνο της εκπομπής μας, φίλες και φίλοι, το On Track αριθμός 3 από τη σκηνική μουσική Ροζαμούνδη, πριγκίπισσα της Κύπρου, Deutsch 797 του Σούμπερτ, για το ομότιτλο δράμα της Ελμίνα Φοντζέζη. Η πρεμιέρα της μουσικής και του δράματος δόθηκε στο Theater an der Wien στις 20 Δεκεμβρίου 1823. Το On Track αριθμός 3, σε σύφε σημίζωνα, είναι μία από τις πιο γοητευτικές σελίδες της σκηνικής μουσικής. Ο Σούμπερτ αξιοποίησε το μελωδικό θέμα και στην εμπρομπτή, στην ίδια τονικότητα, για πιάνο, Deutsch 935 αριθμός 3, καθώς και στο δεύτερο μέρος του κουαρτέτο εγχόρδων αριθμός 13, Deutsch 804. Τη φιλαρμονική της Βιέννης διευθύνει ο Wilhelm Furtwängler από ραδιοφωνική ηχογράφηση στις 2 ή 3 Ιουνίου 1944 κατά τη σκοτεινή περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, τρίτος μεσημβρινός, που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λουστάς. Ευχαριστώ πολύ τον Σπύρο Ηλιάδη που είχε την τεχνική επιμέλεια.

0: σημαντικότερα βασίλεια της εποχής του Χαλκού. Ανακαλύψτε τον κόσμο που συνδέεται με τον ομηρικό βασιλιά Νέστορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Είναι η ζωντανή εκπομπή του τρίτου προγράμματος και πιο ζωντανή δεν γίνεται. Οδηγός ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη. Στην κονσόλα του ήχου και σήμερα ο αγαπητότατος Σπύρος Ηλιάδης. Κυρίες και κύριοι, υπάρχουν όργανα που μοιάζουν να έχουν φτιαχτεί για να τραγουδούν. Το βιολοντσέλο είναι ένα από αυτά. Η έκτασή του, το χρώμα του, η ιδιαίτερη σχέση του με την ανθρώπινη φωνή, όλα μοιάζουν να του επιτρέπουν να κινείται ανάμεσα στο τραγούδι και το λόγο, ανάμεσα στη μελωδία και την εσωτερική αφήγηση. Τι συμβαίνει όμως όταν ένα βιολοντσέλο δεν είναι μόνο του? Μόνο του? Γίνεται ένα όργανο τόσο ερωτικό να λειτουργεί μόνο του? Ύστερα σκέφτηκα ότι και ο έρωτας ακόμα μόνος του είναι μια μονοπρόσωπη εταιρεία. Κάνει αυτό που νομίζει σωστό και ας ήσυχο τον άλλον. Και στην ορχήστρα το είδα αυτό ακόμη. Να παίζεις με άλλα όργανα, ναι. Να πρέπει να συμπορεύεσαι μαζί τους. Αλλά κοίτα εσύ να παίζεις σωστά. Και άσε τους άλλους να κάνουν ό,τι λέει η συνείδησή τους. Ας γυρίσουμε τώρα στο τσέλο. Όταν 2, 5, 10, 15, 20, μέχρι τα 15 φτάνουμε, βιολοντσέλα ενώνονται και αποφασίζουν να λειτουργήσουν σαν μια ολόκληρη ορχήστρα, τι γίνεται? Αυτό είναι το ερώτημα που βρίσκεται πίσω από τη σημερινή μας εκπομπή. Στο κέντρο της βρίσκεται το Cello Ensemble Peter Buck, ένα σύνολο 15 βιολοντσέλων που μας προσφέρει ένα πρόγραμμα τόσο διαφορετικό, ώστε στο τέλος σχεδόν ξεχνάμε ότι ακούμε πάντοτε το ίδιο όργανο. Γιατί το βιολοντσέλο μπορεί να γίνει ορχήστρα, μπορεί να γίνει χορόδια, μπορεί να γίνει ρυθμός, μπορεί να γίνει ανθρώπινη φωνή και μπορεί βέβαια να γίνει πολυφωνία. Ας αρχίσουμε από ένα συνθέτη που γνώριζε πολύ καλά ότι η μουσική μπορεί να ενώνει κόσμους που μοιάζουν μεταξύ τους εντελώς διαφορετικοί. Έιτορ Βιλαλόμπους. Έτσι θα τον προφέρανε στο Ρίο Τζανέιρο. Ενώ λίγο παραέξω, Έιτορ Βιλαλόμπους θα τον λέγανε. Εντάξει, δεν είναι εύκολο να ξεχωρίσεις αυτές τις διαφορές, αλλά αξίζει τον κόπο να ακούς τη μουσικότητα της γλώσσας σε κάθε έκφανσή της. Ο Έιτορ Βιλαλόμπους, λοιπόν, στα ελληνικά, ήταν, αυτοί οι μεγάλοι συνθέτες δεν ξέρω αν πρέπει να χρησιμοποιούμε όριστο, ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες Βραζιλίας και ένας άνθρωπος που δεν αντιμετώπισε ποτέ τη σχέση ανάμεσα στην ευρωπαϊκή μουσική παράδοση και τη μουσική της πατρίδας του ως δίλημα. Αντίθετα, προσπάθησε να δημιουργήσει ανάμεσά τους ένα διάλογο. Από αυτή την ιδέα γεννήθηκε η σειρά των Μπαχιάνας Μπραζιλέιρας. Προσέξτε, είναι πάντοτε στον πληθυντικό. Δεν το είδαμε ποτέ γραμμένο Μπαχιάνα Μπραζιλέιρα. Ο ίδιος ο τίτλος είναι ήδη μια μικρή μουσική δήλωση. Μπαχ και Μπραζίλ. Ο Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ και η Βραζιλία. Στη Μπαχιάνας Μπραζιλέιρας νούμερο 1, το βάζουμε στο θηλυκό, ο Βιλαλόμπους κάνει κάτι ακόμα πιο τολμηρό. Δεν γράφει για μια συμβατική ορχήστρα, γράφει για ένα σύνολο βιολοντσέλων.

Τα τρία μέρη του έργου φέρουν από δύο ονόματα. Το πρώτο κάθε φορά παραπέμπει στην ευρωπαϊκή μουσική παράδοση. Introduction, πρελούδιο, φούγα. Το δεύτερο φέρνει μαζί του τη Βραζιλία. Εμπολάδα, μοντίνια, κονβέρσα. Και μέσα σε αυτές τις τρεις λέξεις υπάρχει σχεδόν ολόκληρη η διαδρομή του έργου. Η εμπολάδα, που είναι το introduction, δηλαδή η εισαγωγή, φέρνει το ρυθμό, την κινητικότητα και τη ζωτικότητα της βραζιλιάνικης παράδοσης. Η μουντίνια φέρνει το τραγούδι, την πιο λυρική και ανθρώπινη πλευρά του βιολοντσέλου. Και η κουνβέρσα, η συνομιλία, μας οδηγεί στη φούγκα, εκεί όπου οι φωνές πάβουν να είναι απλώς πολλές και αρχίζουν να ακούν η μία την άλλη. Έτσι ο Μπαχ δεν εμφανίζεται εδώ ως μουσείο, ούτε ως ιστορικό πρότυπο. Εμφανίζεται ως ζωντανός συνομιλητής. Και τα βιολοντσέλα γίνονται ο τόπος όπου αυτή η συνομιλία μπορεί να πραγματοποιηθεί. Μπαχιάνας Μπραζιλέιρας νούμερο 1 του Έιτορ Βίλα Λόμπος.

Μπαχιάνας Μπραζιλέιρας νούμερο 1 του Έιτορ Βιλαλόμπος για 15 βιολοντσέλα. Το ακούσαμε από το τσέλο ensemble του Πέτερ Μπακ. Έτσι όσο ακούγαμε τη μουσική μαζί με τον Σπύρο Ηλιάδη, έθεσα το ζήτημα ότι η αντίστοιξη του Βιλαλόμπος θυμίζει πολύ την αντίστοιξη του Σωστακόβιτς. Ο Σπύρος Ηλιάδης δεν τα αφήνει αυτά να πάνε χαμένα. Μου λέει, εξήγησέ μου ακριβώς τι σημαίνει αυτό. Και μέσα από, χωρίς να το έχω ψάξει συνειδητά, απλώς περισσότερο, δεν γίνεται βέβαια να μην το ψάχνεις συνειδητά όταν είσαι μουσικός που γράφεις μουσική και που προσπαθείς να καταλάβεις κάθε φορά τον κάθε συνθέτη τι έχει πει και γιατί το έχει πει και πώς το λέει. Λοιπόν, θα κάνω μία αναδρομή για να καταλάβει κανείς τι μπορεί να σημαίνει όταν λέω ότι η αντίστοιξη του Βιλαλόμπος και του Σωστακόβιτς έχει μία συνάφεια. Η αρμονία έχει κανόνες. Η κλασική αρμονία έχει κανόνες και ο κάθε συνθέτης, μελετώντας την και ξεπερνώντας ίσως κάποιους από αυτούς, διαμορφώνει την ταυτότητά του, τη συνθετική του ταυτότητα, την αρμονική του γλώσσα. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με την αντίστοιξη. Δηλαδή, όταν θα προσπαθήσει να φτιάξει ένα κομμάτι όπου στην πολυφωνία του από τις δύο φωνές και πάνω η κάθε φωνή έχει τη δική της ισορροπία αλλά και την ανεξάρτητη κίνηση, τότε πρέπει να φτιάξει ένα σύνολο κανόνων. Και ας το ξεκινήσουμε από το 15ο-16ο αιώνα με τον Παλαιστρίνα, που ο Γέπεσεν κατέγραψε τους κανόνες του Παλαιστρίνα και πολλοί τη διδασκόμεθα αυτή την αντίστοιξη. Υπάρχουν όμως και άλλες αντιστοίξεις. Παραδείγματος χάρη υπάρχει αντίστοιξη του Όκεγγεμ. Μάλιστα στη Βουλγαρία κυκλοφόρησε ένα βιβλίο της Κρίστβα, μιας μεγάλης οργανίστας, η οποία έγραψε την αντίστοιξη, κατέγραψε τους κανόνες της αντίστοιξης του Όκεγγεμ και του Ζωσκέν Ντεπρέ, και αυτό θα μπορούσε να διδαχθεί αντί για του Παλαιστρίνα. Αυτή την αντίστοιξη τη λέμε τροπική, γιατί βασίζεται πάνω στους τρόπους. Η επόμενη γενιά μέσα στο μπαρόκ, με τον Μπαχ, τον Χέντελ, τον Σκαρλάτη, δημιουργείται η τονική αντίστοιξη. Καταρχάς ξεπερνιόνται οι τρόποι και μένουν μόνο οι δύο ουσιαστικά τρόποι, οι δύο, ο Μίζωνας και ο Ελάσσονας. Είναι δύο τρόποι, δεν είναι δύο τονικότητες. Τονικότητες είναι όταν περνάμε από την ντο μίζωνα στη ρε μίζωνα, από τη μη μίζωνα στη φα μίζωνα. Αλλά αν πάμε από την ντο μίζωνα στην ντο ελάσσονα, είναι μετατροπία. Γιατί είναι άλλος τρόπος, άλλο ήθος, άλλο ύφος. Όταν έρχεται η κλασική εποχή, δηλαδή από την εποχή των γιών του Μπαχ, οι οποίοι θεωρούσαν τον πατέρα τους παλιό καπέλο, έτσι τον έλεγαν κιόλας, η αντίστοιξη πάει λίγο στην άκρη. Κυριαρχεί η λεγόμενη ομοφωνία. Πολυφωνία είναι και αυτό, αλλά τι συμβαίνει εδώ? Μία μελωδική γραμμή κυριαρχεί και οι άλλες τη συνοδεύουν, χωρίς να είναι ουσιαστικά να έχουν ανεξάρτητη κίνηση. Αν ήθελαν να κάνουν κάτι αντιστοιχτικό, βλέπε Μότσαρτ, βλέπε Μέντελσον, βλέπε Χάιντν, τότε χρησιμοποιούσαν την αντίστοιξη που είχαν μάθει από τον Μπαχ, από τον Παλαιστρίνα, κανονικότατα, με αυτούς τους κανόνες. Ερχόμαστε τώρα στις αρχές του 20ου αιώνα, όπου όπως η ιστορία της τέχνης ανακαλύπτει καινούργιες ζωγραφικές, βλέπε τον Ελ Γκρέκο που τον ανακαλύπτει στις αρχές του 20ου αιώνα και είναι ένα είδος προγόνου των εξπρεσιονιστών, κάπως έτσι ανακαλύπτουν και οι νέοι συνθέτες την αντίστοιξη του Παλαιστρίνα, του Μπαχ, αλλά προσπαθούν να την ορίσουν με άλλο τρόπο, να φτιάξουν τους δικούς τους κανόνες. Παραδείγματος χάρη, ο Παουλ Χίντεμιτ φτιάχνει ένα καταπληκτικό βιβλίο με βάση τη δική του αντίστοιξη όπως τη σκέφτεται, και αυτό όλο έχει συγκεκριμένους κανόνες που φτιάχνει και την ταυτότητά του. Ο Προκόφιεφ επίσης έχει τη δική του αντίστοιξη. Ερχόμαστε τώρα στο Σωστακόβιτς.
Αν ακούσει κανείς αντιστοιχτικά κομμάτια του Σωστακόβιτς και του Βίλα Λόμπος, θα αισθανθεί ότι υπάρχει μια συνάφεια κανόνων, όχι απαραίτητα μελωδικών γραμμών, που και σε αυτό συμβαίνει, όπως την Παχιάνας Μπρασιλέιρας που είναι για φλάουτο και φαγκότο του Βίλα Λόμπος, που έχει κάτι μελωδικές γραμμές που λέμε, μα τις έγραψε ο Σωστακόβιτς. Αμφιβάλλω πολύ αν άκουσε ο Βίλα Λόμπος ο Σωστακόβιτς. Και αν τον άκουσε, πόσο θα τον άκουσε. Όσο, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτό που έχουμε την ευκολία σήμερα. Και το αντίστοιχο με τον Σωστακόβιτς. Αυτή είναι λοιπόν η απάντησή μου, αγαπητέ μου Σπύρο Ηλιάδη, για να τη μοιραστούμε και με τον κόσμο. Και αν ο Βιλαλόμπος χρησιμοποιεί τα βιολοντσένα για να δημιουργήσει μια γέφυρα ανάμεσα στον Μπαχ και τη Βραζιλία, ο Βάγνερ τα μεταφέρει σε έναν κόσμο όπου η μουσική μοιάζει να βρίσκεται διαρκώς στα όρια της επιθυμίας. Ο Τριστάν und Isolde, ο Τριστάνος και η Ιζόλδη, που είναι τόσο κοντά, όπως λέμε, Τιγάνος και Μπριζόλδη, είναι ένα από τα έργα στα οποία η αρμονία αποκτά σχεδόν ψυχολογική διάσταση. Για τον Τριστάνο και η Ιζόλδη μιλάμε, όχι για τον Τιγάνο και την Μπριζόλδη, αν και μερικές φορές η ψυχολογία μου με οδηγεί προς τα εκεί. Η μουσική δεν φαίνεται να βιάζεται να φτάσει κάπου. Αντίθετα, δημιουργεί την αίσθηση μιας διαρκούς αναζήτησης, μιας επιθυμίας που δεν ολοκληρώνεται. Από τις πρώτες κιόλας νότες του έργου, ο Βάγνερ μας βάζει σε ένα κόσμο που η ένταση γεννιέται ακριβώς επειδή η μουσική δεν μας προσφέρει εύκολα την αναμενόμενη λύση. Και υπάρχει κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον όταν αυτή η μουσική μεταφέρεται σε ένα σύνολο βιολοντσέλων. Το βιολοντσέλο έχει από μόνο του μια σκοτεινή, θερμή και ανθρώπινη ποιότητα. Όταν όμως πολλαπλασιάζεται, αποκτά όγκο ορχήστρας χωρίς να χάνει εντελώς την αίσθηση της ανθρώπινης φωνής. Ο Βάγνερ λοιπόν ακούγεται εδώ σαν μια μεγάλη βαθιά ανάσα. Ας ακούσουμε το πρελούδιο από τον Τριστάνο και την Ισόλδη.

Βάγκνερ, πρελούδιο από τον Τριστάνο και την Ιζόλθη. Και από τον Βάγκνερ βρισκόμαστε τώρα σε έναν κόσμο που απέχει περισσότερο από μισό αιώνα, αλλά που μιλά επίσης για έρωτα, σύγκρουση και δύο ανθρώπους που προσπαθούν να βρουν ο ένας τον άλλον. Έρωτα, έρωτα. New York, Leonard Bernstein, West Side Story. Η παλιά ιστορία του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας μεταφέρεται στους δρόμους του Μανχάταν. Μανχάταν. Οι δύο οικογένειες γίνονται δύο αντίπαλες συμμορίες και η ερωτική ιστορία του Τόνι και της Μαρία βρίσκεται ανάμεσα στη βία, την κοινωνική σύγκρουση και την ανάγκη για έναν άλλο κόσμο. Ο Bernstein είναι ένας από εκείνους συνθέτες που δεν φοβούνται να αφήσουν διαφορετικές μουσικές γλώσσες να συνυπάρξουν. Συμφωνική μουσική, jazz, λαϊκό τραγούδι, χορός, musical, όλα μπορούν να βρεθούν μέσα στον ίδιο μουσικό κόσμο. Και εδώ το βιολοτσέλο αποκτά και πάλι ανθρώπινη φωνή. Ακούμε το «I feel pretty», «Μαρία», ένα όνομα που επαναλαμβάνεται μέχρι να γίνει μελωδία, μέχρι να γίνει σχεδόν αιμονή. «Μαρία, Μαρία, Μαρία», πόσες φορές το λέει και εγώ, δεν ξέρω, μέσα σε αυτή την άρια. «Somewhere», το τραγούδι της ελπίδας, ένας τόπος που ίσως δεν υπάρχει ακόμη, ένας τόπος όπου η αγάπη μπορεί να υπάρξει χωρίς τη βία και τα σύνορα που χωρίζουν τους δύο νέους και τους μεγάλους, μα μια χαρά και με μεγάλους. Και Αμέρικα βέβαια, 15 τσέλα, τσέλο ensemble, Peter Buck.

αποσπάσματα από το West Side Story του Leonard Bernstein με το τσέλο ensemble Peter Buck. Να αφήσουμε για λίγο τον έρωτα, το δράμα και τη μεγάλη συμφωνική ανάσα και να μπούμε σε ένα κόσμο ρυθμού. Joseph Lamb. Ο Lamb υπήρξε ένας από τους σημαντικούς δημιουργούς του ragtime και το Bohemian Rag μας μεταφέρει στην Αμερική των αρχών του 20ου αιώνα. Τα βιολοντσέλα που πριν από λίγο τραγουδούσαν τον Wagner και τον Bernstein αρχίζουν να χορεύουν. Το ίδιο όργανο, άλλη γλώσσα. Το ίδιο ξύλο, οι ίδιες χορδές, το ίδιο δοξάρι, αλλά ένας εντελώς διαφορετικός κόσμος. Joseph Lamb, Bohemian Rag.

0: Να λοιπόν και το Ragtime, να λοιπόν ο Joseph Lamb, αλλά και τα 15 τσέλαν. Αυτή η εκπομπή δεν είχε σκοπό να θαυμάσουμε απλώς την τεχνική ενός συνόλου 15 βιολοντσέλων. Ακούσαμε ξανά ένα όργανο που νομίζουμε ότι γνωρίζουμε. Και να ανακαλύψουμε ότι δεν το έχουμε ακούσει ακόμη σε όλες του τις δυνατότητες. Το βιολοντσέλο μπορεί να τραγουδήσει, μπορεί να μιλήσει, μπορεί να χορέψει. Και η εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για Νέους με τον Νίκο Ξανθούλη έφτασε στο τέλος της, ευχαριστώντας τον Σπύρο Ηλιάδη για την υπέροχη φροντίδα του ήχου. Κυρίες και κύριοι, γεια σας.
1: Κλασικά τρίτο. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Επαιτειακή συναυλία για τα 1700 χρόνια κτίσης του Ιερού Προσκυνήματος. Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, παρουσιάζει αποσπάσματα από τις επικές αρμονίες του Δημήτρη Κατή. Ορχιστρικές συνθέσεις του Γιώργου Λεμού. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής, στον άβλιο χώρο του Ιερού Προσκυνήματος. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Συνδιοργάνωση Δήμος Πάρου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
2: Συνάστρια. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράπογλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρία.pro.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ο συνθέτης της εβδομάδας. Ο συνθέτης της εβδομάδας.

Γεια σας. Το 1937 ο Μπέλα Μπάρτοκ αρχίζει να ανησυχεί για την ναζιστική εξάπλωση στην Ευρώπη. Αρχίζει να στέλνει τις παρτιτούρες του στο εξωτερικό, αρχικά στην Ελβετία και στη συνέχεια στη Νέα Υόρκη. Η ανησυχία του εντάθηκε ύστερα από την προσάρτηση της Τσεχοσλοβακίας και της Αυστρίας το 1938 και σκεπτόταν σοβαρά να εγκαταλείψει τη χώρα. Αυτό που τον κρατούσε ήταν η υπερήλικη και άρρωστη μητέρα του. Όταν όμως το 1939 η Πάουλα Μπάρτοκ απεβίωσε, άρχισε να προετοιμάζει επισταμένα την αναχώρησή του. Επισκέφτεται τις Ηνωμένες Πολιτείες στα τέλη του 1939 για περιοδία με συναυλίες, θα επιστρέψει στη Βουδαπέστη τον Απρίλιο ή τον Μάιο του 1940, στις 8 του Οκτώβρη του 1940 θα δώσει την τελευταία του συναυλία στη Βουδαπέστη. Θα φύγει για τις Ηνωμένες Πολιτείες τον ίδιο μήνα, προκειμένου να εγκατασταθεί εκεί μόνιμα. Στο Δημαρχείο της Ουάσιγκτον δίνεται στις 3 του Νοέμβρη του 1940 η πρεμιέρα του έργου του «Μουσική για δύο πιάνα και κρουστά», με τον ίδιο και τη σύζυγό του στα δύο πιάνα. Η εμφάνιση θα επαναληφθεί στα τέλη του ίδιου μήνα με άλλα έργα για δύο πιάνα.

Η σημερινή πέμπτη εκπομπή του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του Μπέλα Μπάρτοκ, ενός από τους πιο σπουδαίους δημιουργούς του 20ου αιώνα, από την εκπομπή του τρίτου ο συνθέτης εβδομάδας, ξεκίνησε με δύο μέρη, το Ασαϊλέντο και Αλεγκρό Μόλτο, από το κονσέρτο για δύο πιάνα και κρουστά, που ουσιαστικά είναι μεταγραφή της σονάτας για δύο πιάνα και κρουστά. Έπαιξαν Πιέρ Λοράν Ιμάρ και Ταμάρα Στεφάνοβιτς, δύο πιάνα, Νίλ Πέρσι και Νάιτζον Τόμας κρουστά και η Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του Πιέρ Μπουλέζ. Τα τελευταία χρόνια του Μπάρτοκ στην Αμερική ήταν κάθε άλλο παρά εύκολα. Η υγεία του, που πάντα ήταν επισφαλής, άρχισε να επιδεινώνεται ήδη από το 1940, οπότε ο δεξιός του όμως εμφάνισε ακαμψία. Οι δαπάνες που απαιτήθηκαν για την ιατρική του φροντίδα τα τελευταία δύο χρόνια της ζωής του θα καλυφθούν από την ερευνητική κοινότητα του Κολόμπια και αυτή ήταν και η μόνη δωρεά που δέχτηκε ο συνθέτης. Θα σας πω αργότερα μερικές απίθανες ιστορίες. Το 1942 τα συμπτώματα έγιναν περισσότερο έντονα και αρχίζει να έχει κρίσεις πυρετού, χωρίς ωστόσο να διαγνωστεί καμία συγκεκριμένη ασθένεια. Η υγεία του από το 1943 και μετά χειροτερεύει όλο και περισσότερο. Οι γιατροί που τον εξετάζουν θεωρούν ότι ανακαλύπτουν φυματίωση και χαίρονται που βρίσκονται μπροστά σε μια γνωστή ασθένεια. Αλλά όχι, δεν είναι αυτό. Η αιματολογική διαταραχή που υπέστη ο Μπάρτοκ κατά την διάρκεια της εξορίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες και που οδήγησε τελικά στο θάνατό του παρέμεινε για καιρό μυστηριώδης, καθώς και η ασθένεια των πνευμόνων που την συνόδευε. Σήμερα πια ξέρουμε πως επρόκειτο για μυελοκυταρική λευκαιμία. Πιανοκοντσέρτο αριθμός 3, πρώτο μέρος, Αλεγκρέτο, από τη Μάρτα Άργκεριχ και τη Συμφωνική του Μόνρεαλ υπό τη διεύθυνση του Σαρλ Ντουτουά.

Ήταν το πρώτο μέρος Allegretto του κονσέρτου για πιάνο και ορχήστρα αριθμός 3 του Μπέλα Μπάρτοκ, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Αριστουργηματική και μοναδική εκτέλεση από την Μάρτα Αργκεριχ και την Συμφωνική του Μόντρεαλ υπό τη διεύθυνση του Σαρλ Ντιτουά. Το τρίτο κονσέρτο για πιάνο είναι το τελευταίο έργο που έγραψε ο Μπάρτοκ λίγο πριν το τέλος της ζωής του, αφιερωμένο και γραμμένο για την γυναίκα του Ντίτα Παστόρι. Έργο που αγαπήθηκε ιδιαίτερα, απλό και χαρακτηριστικό της τελευταίας δημιουργικής περιόδου του συνθέτη. Εκτός από τα προβλήματα υγείας και την αρρώστια για τα οποία αναφέρθηκα προηγούμενα, τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζε το ζεύγος Μπάρτοκ ήταν σοβαρότατα. Και εδώ τώρα θα σας διηγηθώ μια συγκλονιστική ιστορία. Η Αμερικάνικη Εταιρεία Συνθετών και Συγγραφέων προσπαθεί να τον βοηθήσει. Φίλοι όπως ο Ζιγκέτη και ο Φριτς Ράινερ, ο περίφημος μαέστρος, κάνουν εράνους. Όμως, η περηφάνεια του Μπάρτοκ του απαγορεύει να δεχθεί οποιαδήποτε ελεημοσύνη, ακόμη και καλυμμένη. Οι φίλοι του προσπαθούν να του παραδώσουν κάποια σοβαρά ποσά υπό μορφή δικαιωμάτων για κάποιες συναυλίες. Ο Μπάρτοκ ρωτάει «Από πού?» Του αναφέρουν κάποια μακρινή άγνωστη πόλη. Γράφει και στέλνει γράμματα. Ρωτάει. Μαθαίνει πως η συναυλία ήταν φανταστική και επιστρέφει πίσω τα χρήματα, αν και βρίσκεται σε άθλια οικονομική κατάσταση. Μοναδικές ιστορίες ενός μοναδικού σε ήθος και ανάστημα ανθρώπου. Ένας υπέροχος χαρακτήρας, με την άρνησή του για κάθε συμβιβασμό, αυτή τη φυσική ανάγκη του απόλυτου που τον έκανε έναν άνθρωπο δύσκολο στο να τον πλησιάσεις, έχει έμυθο, αυστηρό, αλλά επίσης, όπως τον είπαν όσοι τον πλησίασαν, έναν ασκητή, έναν δίκαιο, έναν άγιο.

Ακούσατε την συγκλονιστική πιάνο σονάτα του Μπέλα Μπάρτοκ, συνθέτη αυτής της εβδομάδας σε μια υπέροχη εκτέλεση από τον Ζολτάν Κότσις. Και είναι η εκπομπή του Τρίτου, ο συνθέτης της εβδομάδας που αυτό το πενθήμερο αφιερώνεται σε έναν από τους σπουδαιότερους δημιουργούς του 20ου αιώνα. Είμαστε πια στο 1942 και από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες μπήκαν στον πόλεμο, η υποτροφία και τα δικαιώματα του Μπάρτοκ δεν έρχονται πια από την Ουγγαρία. Η αδιαλαξία του όμως στα 60 του δεν τον εγκαταλείπει. Σύμφωνα με κάποιο ιστορικό, μια πλούσια Αμερικανίδα του προσφέρει 12.000 δολάρια το χρόνο για να της διδάξει σύνθεση. Για εκείνον όμως η σύνθεση δεν διδάσκεται. Αρνείται. Η κατάστασή του χειροτερεύει μέρα με την ημέρα. Έρχονται στιγμές που απελπίζεται από τους ανθρώπους, από το μέλλον, από την έκβαση του πολέμου, από τα πάντα. Δεν συνθέτει πια. Το 1943 αναθεωρεί τα δύο τελευταία μέρη της δεύτερης σουίτας για ορχήστρα λέγοντας «Η καριέρα μου σαν συνθέτης πρακτικά έχει τελειώσει. Το σχεδόν ολοκληρωτικό μποϊκοτάζ των έργων μου από τις σημαντικές ορχήστρες συνεχίζεται. Δεν παίζουν ούτε τα παλιά ούτε τα καινούρια μου έργα. Είναι ντροπή». Όχι για μένα βέβαια. Και όσο προχωράμε προς το τέλος, η μία δυστυχία έρχεται να συναντήσει την άλλη. Η αγωνία των 5 τελευταίων χρόνων στην Αμερική, αγωνία της αβεβαιότητας, της δυστυχίας, της αρρώστιας, ήταν όλα τόσο πολλά για τη γυναίκα του Ντίτα. Δεν αντέχει πια. Εδώ και καιρό έχει γίνει μια πραγματικά διανοητικά άρρωστη που δεν μπορεί να βρίσκεται πια ούτε στο πλευρό του σύζυγου της.

Και ερχόμαστε πια στο τέλος. Στις αρχές του 1945 μια πνευμονία ρίχνει τον Μπάρτο κάτω, δεν θα αναρρώσει καλά και αναγκάζεται να παραιτηθεί από το ταξίδι στην Καλιφόρνια όπου θα περνούσε το καλοκαίρι με τον Μενουχίν και τη γυναίκα του. Το τέλος θα έρθει στις 22 του Σεπτέμβρη εκείνου του χρόνου. Ο άρρωστος θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο και εκεί θα πεθάνει 4 μέρες αργότερα στα 64 του χρόνια. Απομονωμένος, από κάθε τι, εκτός από τη μουσική. Αφού προηγουμένως θα εκμυστηρευτεί στο γιατρό του, το μόνο πράγμα που με στεναχωρεί είναι ότι φεύγω με τις αποσκευές μου τόσο γεμάτες. Θάνατος εξόριστου. Θάνατος νικημένου. Στην κηδεία του, ανάμεσα σε μερικούς φίλους, ο Edgar Varèse και ο Lurier από τους μουσικούς. Η κηδεία θα γίνει με έξοδα της εταιρείας των Αμερικάνων συνθετών, η οποία πάνω από 2 χρόνια προσπαθούσε συνεχώς να τον βοηθήσει και του είχε παρασταθεί. Από μια πικρή ηρωνία της τύχης, η φήμη του στο μεγάλο κοινό μεγάλωσε αμέσως. Τη χρονιά που ακολούθησε το θάνατό του, τα έργα του παίχτηκαν στις συναυλίες πιο συχνά παρά κατά το διάστημα όλης του της ζωής. Ίδιες και ίδιες, ακατανόητες και ανόητες συμπεριφορές, θα πω εγώ, από τις κοινωνίες και τους ανθρώπους. Στον Μπάρτοκ θα βρούμε ένα τόσο σπάνιο συνδυασμό ενός μεγάλου μουσικού, ενός μεγάλου ανθρώπου και ενός μεγάλου πεπρωμένου, γράφει ο Πιέρ Σίτρον στο βιβλίο του Μπέλα Μπάρτοκ, το οποίο καλά θα κάνετε να αναζητήσετε όσοι γοητευτήκατε από τις αφηγήσεις μας και τη μουσική του. Θα κλείσω λοιπόν τη σημερινή τελευταία εκπομπή και μαζί το αφιέρωμα στον Ούγγρο συνθέτη με τα 2 τελευταία μέρη από το πιο σπουδαίο έργο του της Αμερικάνικης περίοδου, το κονσέρτο για ορχήστρα, ένα από τα πιο δημοφιλή και πιο εύκολα εντός εισαγωγικών έργα του. 4ο μέρος, Intermezzo Interrotto, Allegretto. 5ο μέρος, Finale Presto, από την Φιλαρμονική του Βερολίνου, υπό τη διεύθυνση του Λόριν Μάζελ.

0: Η σημερινή εκπομπή «Και μαζί», το αφιέρωμα αυτής της εβδομάδας από την εκπομπή του Τρίτου ως συνθέτης της εβδομάδας σε έναν από τους σπουδαιότερους συνθέτες του 20ου αιώνα, τον Ούγκρο Μπέλα Μπάρτοκ, ολοκληρώθηκε με δύο μέρη, το τέταρτο και πέμπτο, από το κονσέρτο για ορχήστρα που ακούσατε από την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση του Λόριν Μάζελ. Υπεύθυνος ηχογράφησης και μοντάζ ο Στέλιος Εφεντάκης, από τον Μάρκο Μωυσίδη που ετοίμασε και παρουσίασε αυτό το αφιέρωμα. Καλό Σαββατοκυριακό.
1: Κλασικά Τρίτο.
2: Contact Hof. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Contact Hof. Στους κήπους.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Από τη Μεσσηνία, στο Λος Άντζελες και τώρα στην Αθήνα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει τη νέα του περιοδική έκθεση. Η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο, αποκαλύπτεται. Μια περιήγηση στον κόσμο της εξουσίας, του πλούτου και της ιστορίας της Μυκηναϊκής Μεσσηνίας. 225 αρχαία έργα αναδεικνύουν ένα σύγχρονο κράτος περίπου 3.000 χρόνια πριν και ένα από τα σημαντικότερα βασίλεια της εποχής του Χαλκού. Ανακαλύψτε τον κόσμο που συνδέεται με τον ομηρικό βασιλιά Νέστορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

13 Απριλίου 1823, 10 η ώρα το πρωί. Ο Κάρλ Τσέρνη, ο πιο διάσημος μαθητής του Μπετόβεν, μετά από μεγάλη επιμονή, πετυχαίνει να συστήσει στο δάσκαλό του έναν από τους πιο ταλαντούχους νεαρούς μαθητές του. Ο Μπετόβεν συναντά τον Φραντς Λίστ. Ο Λίστ ήταν 11 ετών τότε, παιδί θαύμα, έδινε ήδη συναυλίες και γινόταν σιγά σιγά γνωστός. Στον Μπετόβεν δεν άρεσαν τα παιδιά θαύματα, όμως δέχθηκε να τον ακούσει υποκύπτοντας στην επιμονή γνωστός. Δεν άρεσαν τα παιδιά θαύματα, όμως δέχθηκε να τον ακούσει υποκύπτοντας

όταν τον πρωτάκουσε να παίζει. Γιατί όμως επέλεξε μια σύνθεση του Φέρντιναντ Ρις για να ξεκινήσει την παρουσίασή του στον Μπετόβεν? Ο πατέρας του Φραντς Λίστ, ο Άνταμ, ήταν ερασιτέχνης πιανίστας. Στο σπίτι της οικογένειας διοργάνωνε συναυλίες μουσικής δωματίου. Σε μια τέτοια συναυλία, ο μικρός Φραντς, 6 μόλις ετών, ενθουσιάστηκε όταν άκουσε τον πατέρα του να παίζει ένα κοντσέρτο για πιάνο. Από εκείνη την ημέρα παρακαλούσε αδιάκοπα να τον διδάξουν πιάνο. Η μουσική που είχε ακούσει ο Φραντς Λίστ ήταν το κοντσέρτο στην Do Dies Ελάσσονα του μαθητή, γραμματέα και στενούφιλου του Μπετόβεν, Φέρντιναντ Ρις. Και είναι αυτό το κοντσέρτο που θα ανοίξει τη σημερινή εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο 32ο επεισόδιο, μια σειρά με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κοντσέρτα για πιάνο, το κοντσέρτο αριθμός 3 του Φέρντιναντ Ρις και δύο μέρη από δύο άλλα μεταγενέστερα κοντσέρτα του για πιάνο. Ο Ρις συχνά υποβιβάζεται σε μια ιστορική σημείωση στη ζωή του Μπετόβεν, ως μαθητής πιάνου, φίλος, γραμματέας, βοηθός, βιογράφος και ερμηνευτής των έργων του μεγάλου μουσουργού. Όμως ήταν κάτι πολύ παραπάνω. Ήταν ένας ταλαντούχος συνθέτης που έγραψε πληθωρικά για το πιάνο με μεγάλη αναγνώριση στην εποχή του, τόσο από το κοινό όσο και από τους σύγχρονούς του συνθέτες και κριτικούς. Ο Ρις ήταν ένας πρώιμος ρομαντικός στο πνεύμα και τη μορφή των έργων του, αν και η μουσική του ποτέ δεν άφησε πίσω τις κλασικές ρίζες. Το κοντσέρτο για πιάνο αριθμός 3 στην Do Dies Ελάσσονα είναι ένα απολαυστικό έργο. Το μεγαλύτερο μέρος γράφτηκε το 1812, κατά τη διάρκεια περιοδιών του. Στο δρόμο. Είναι φυσικό να γίνονται συγκρίσεις με το κοντσέρτο στην Do Ελάσσονα που έγραψε ο Μπετόβεν 12 χρόνια νωρίτερα. Ο Ρις όμως δεν δημιουργεί ένα μπετοβενικό δράμα. Τα θέματα του είναι λυρικά και δεξιοτεχνικά, με στιλιστικές εξελίξεις που άνοιξαν το δρόμο σε μελλοντικούς ρομαντικούς συνθέτες. Το έργο θα το μεταδώσουμε τώρα από μια παλιότερη αλλά εκπληκτική ηχογράφηση. Ηχογράφηση του 1972 με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Αμβούργου υπό τη διεύθυνση του Άλοι Σπρίγκερ και σολίστ τη Μαρία Λιτάουερ. Φέρντιναντ Ρις, κοντσέρτο για πιάνο αριθμός 3 στην Do Dies Ελάσσονα. Μέρος πρώτο, Αλεγκρό Μαεστόζο. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση.

Ήταν το πρώτο μέρος Allegro Maestoso από το κονσέρτο αριθμός 3 στην Do Dies Ελλάσσονα του Ferdinand Ries. Από ηχογράφηση του 1972 με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Αμβούργου υπό τη διεύθυνση του Alois Springer και σολίστη Μαρία Λιτάουερ. Το δεύτερο μέρος, Larghetto, διαρκεί μόλις 5 λεπτά. Αλλά εδώ είναι η καρδιά του κονσέρτου. Ο απαλός λυρισμός του Ries απαιτεί ένα σοπενικό ρουμπάτο και ανάλαφρο άγγιγμα στα πλήκτρα. Όμως η ενορχήστρωση είναι καλύτερη από τη Σοπέν, γεμάτη ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες και χρωματισμούς. Το τρίτο και τελευταίο μέρος που έρχεται χωρίς διακοπή είναι ένας χώρος, ένα δεξιοτεχνικό ρόντο αλεγκρέτο που θα οδηγήσει σε ένα θριαμβικό φινάλε. Larghetto και ρόντο αλεγκρέτο.

Ήταν το κοντσέρτο αριθμός 3 στην Do Dies Ελλάσσονα του Ferdinand Ries. Αποηχογράφηση του 1972 με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Αμβούργου υπό τη διεύθυνση του Alois Springer και σολίστ τη Maria Littauer. Την εποχή που ο Ferdinand Ries ήταν στη Σουηδία και δούλευε την αναθεώρηση του κοντσέρτου που μόλις μεταδώσαμε, εκείνη την περίοδο έγραψε και το κοντσέρτο αριθμός 5 στη Ρεμίζωνα, δίνοντας τον τίτλο «Ποιμενικό». Δημοσιεύθηκε το 1823, αλλά γράφτηκε 10 χρόνια νωρίτερα. Είναι αφιερωμένο στον πρίγκιπα Όσκαρ της Σουηδίας. Ένα μόνο μέρος από αυτό το κοντσέρτο αμέσως τώρα. Παίζει η Συμφωνική Ορχήστρα του Bournemouth με μαέστρο τον Γερμανό Uwe Grod και σολίστ τον πιανίστα που ηχογράφησε όλα τα κοντσέρτα για πιάνο του Ρις, τον Αυστριακό Christopher Hinterhuber. Από ηχογράφηση που έγινε στην Αγγλία τον Ιούνιο του 2008. Κοντσέρτο για πιάνο αριθμός 5 στη Ρεμίζωνα του Ferdinand Ries. Μέρος τρίτο, Allegro.

Ήταν το τελευταίο μέρος, αλέγκρο, από το κοντσέρτο για πιάνο αριθμός 5 στη Ρε Μίζωνα του Φέρντιναντ Αρίς. Έπαιξε η Συμφωνική Ορχήστρα του Μπόρνμουθ με μαέστρο τον Γερμανό Ούβε Γκροντ και σολίστη τον Αυστριακό Κρίστοφερ Χίντερχούμπερ. Από το 5ο στο 9ο κοντσέρτο του Ρίς. Την εποχή που συνέθεσε το κοντσέρτο για πιάνο αριθμός 9 στη Σόλε Λάσονα γύρω στα 1832-33, το αστέρι του Φέρντιναντ Αρίς ως δεξιοτέχνη πιανίστα είχε αρχίσει να σβήνει. Αν και διεύθυνε τα δικά του έργα και έργα άλλων συνθετών, πιάνο έπαιζε δημόσια μόνο περιστασιακά. Αν όμως κρίνουμε από τις τεχνικές απαιτήσεις αυτού του τελευταίου του κοντσέρτου, ο Ρίς δεν είχε χάσει καθόλου την επιδεξιότητά του. Το αργό μέρος του κοντσέρτου που θα μεταδώσουμε τώρα είναι ένα πλούσια διακοσμημένο ρομαντικό νυχτερινό, με τρυφερές νότες από το πιάνο, χρωματισμένες από την ορχήστρα. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μπελκάντο, μια άρια χωρίς φωνή, μια άρια από τα πλήκτρα του πιάνου. Εδώ, από τα πλήκτρα του πιάνου του Κρίστοφερ Χίντερχούμπερ, από ηχογράφηση που έγινε το 2011 στη Νέα Ζηλανδία, με τη Συμφωνική της Νέας Ζηλανδίας υπό τον Ούβε Γκροντ. Κοντσέρτο για πιάνο, αριθμός 9 στη Σόλε Λάσονα του Φέρντιναντ Ρίς. Μέρος δεύτερο, Λαργκέτο κον μότο.

Ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο 32ο επεισόδιο, μια σειρά με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κοντσέρτα για πιάνο, ανάμεσά τους και μερικά σχεδόν άγνωστα, μεταδώσαμε το 3ο του Ferdinand Ries, καθώς και μέρη από το 5ο και το 9ο κοντσέρτο του για πιάνο. Ο Ferdinand Ries ήταν ένας από τους μεγαλύτερους πιανίστες στην Ευρώπη την εποχή του και ένας ταλαντούχος συνθέτης. Άφησε πίσω του σχεδόν 280 έργα και προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ελάχιστα από αυτά παίζονται σήμερα. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@ert.gr. Το χειμώνα του 1836-37, ο Ries επισκέφθηκε το Παρίσι. Εκεί έγραψε το τελευταίο του έργο. Πήγε για λίγες μέρες στο Λονδίνο, όπου παρακολούθησε την παγκόσμια πρεμιέρα του έργου του. Επέστρεψε στην Φραγκφούρτη, όπου πέθανε λίγους μήνες αργότερα, στις 13 Ιανουαρίου 1838, σε ηλικία 54 ετών, μετά από μια πολύ σύντομη ασθένεια. Είχε ήδη ξεχαστεί, σε σημείο που κανένα από τα μεγάλα μουσικά περιοδικά της εποχής δεν αφιέρωσε ούτε λίγες γραμμές στο θάνατό του. Κλείνω με ένα απόσπασμα από το τελευταίο έργο του, την Ουβερτούρα La Parisienne. Νικόλας Βιβλάκης από το 3ο πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και το ενδιαφέρον σας. Γεια σας.

0: Ακούτε τρίτο. Σε Cyclades Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο Φεστιβάλ Ηλιούπολης στις 9 παρουσιάζεται στο Δημοτικό Θέατρο Δημήτρης Κιντής «Ο ματωμένος γάμος» του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, σε σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου. Σε μια κλειστή κοινωνία, ένας γάμος που προορίζεται να ενώσει δύο οικογένειες μετατρέπεται σε πεδίο σύγκρουσης ανάμεσα στο καθήκον και την επιθυμία. Η επιστροφή ενός παλιού, απαγορευμένου έρωτα ανατρέπει τα πάντα και οδηγεί τους ήρωες σε μία πορεία χωρίς επιστροφή. Ένα από τα σπουδαιότερα έργα του Λόρκα, μία ποιητική τραγωδία για τον έρωτα, την τιμή, την καταπίεση και τη μοίρα, που εξακολουθεί να μιλά με συγκλονιστική δύναμη για το τίμημα της ελευθερίας. Στις Πέτσες, στην Γαλερία Ακρόπορο, συνεχίζεται η έκθεση του Αλέξανδρου Μαγκανιώτη «State of Change», μυθολογίες του ορατού και του αφανούς. Αρχαίοι μύθοι, νεοκλασικά κτίρια και ιστορικές αναφορές συναντούν την pop κουλτούρα, τα συνθήματα και τις εικόνες της σύγχρονης καθημερινότητας. Με ακριλικούς μαρκαδόρους, μελάνια, ακουαρέλα, λέξεις και σχέδια, ο καλλιτέχνης δημιουργεί ιδιότυπους χάρτες του νου και μας καλεί να ξαναδιαβάσουμε τις ιστορίες που μας διαμόρφωσαν. Ένας εικαστικός διάλογος ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν που μας θυμίζει πως ο μύθος δεν είναι ποτέ ακίνητος, μεταμορφώνεται μαζί με μας. Στις 8:30 στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Park Your Cinema Kids αποχαιρετά το καλοκαίρι με το αγαπημένο 30 στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Park Your Cinema Kids αποχαιρετά το καλοκαίρι

την οικογένεια που δεν αφήνει κανένα πίσω. Ένα ιδανικό κινηματογραφικό αντίο στο καλοκαίρι κάτω από τον ανοιχτό ουρανό. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούρια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Νίκος Σαβοργινάκης.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Στο Μόνσι Μπέρκερ στις κάτω χώρες του 1532, που σήμερα ανήκει στην επικράτεια του Βελγίου, ξεκινά η ιστορία ενός μικρού αγοριού λόγω της υπέροχης φωνής του. Ο θρύλος λέει πως αντίπαλες εκκλησίες και οικογένειες αρχόντων μαλώνουν για τη φωνή του νεαρού αγοριού και κάνουν τα πάντα για να την αποκτήσουν. Και έτσι σε ηλικία 12 ετών λόγω της φωνής του ξεκινά ένα μεγάλο ταξίδι που γράφει μεγάλο μέρος της ιστορίας της αναγεννησιακής μουσικής. Ο κοσμοπολίτης Ορλάντο Ντιλάσο ή Ρολάν Ντε Λασούς θα περάσει από τη Μάντοβα, τη Σικελία, το Μιλάνο, την Νάπολη, τη Ρώμη, στην Γαλλία, στην Αγγλία, στις κάτω χώρες, στο Μόναχο. Τον θέλει ο Πάπας για τον τρόπο που εκφράζει το λόγο του Θεού με νότες. Τον θέλουν οι άρχοντες και οι βασιλιάδες γιατί τα τραγούδια του έχουν τη θέρμη και την οστιμιά της ζωής. Αντίφωνα λειτουργία στα λατινικά, μαδριγάλια, σανσόν σε γλώσσες διαφορετικές. 2000 συνθέσεις φωνητικής πολυφωνικής μουσικής που έχουν ταξιδέψει στους αιώνες ως τις μέρες μας. Γι' αυτό δεν είναι αρκετό να το πούμε μια φορά. Με την ίδια ευκολία ο Ορλάντο Ντιλάσο τη μέρα λέει προσευχή στα λατινικά. Και το βράδυ, λόγια για διασκέδαση και φορεία. «Omnis enim homo», κάθε άνθρωπος που τρώει και πίνει και απολαμβάνει τον κόπο του, είναι το δώρο του Θεού.

Σαν ψήλο έχω σταυτεί αλίμονο, που νύχτα μέρα με γαργαλάει και με δαγκώνει, με τρελαίνει. Κανένα φάρμακο δεν μπορώ να του δώσω. Τρέχω από εδώ, τρέχω από εκεί, πάρ' τον από μένα, βγάλ' τον, σε παρακαλώ. Όμορφή μου, βοήθησέ με, έναν ψήλο έχω σταυτεί.

Ακούσαμε τις συνθέσεις του Ορλάντο Ντιλάσο ή Ρολάν Ντελασούς, μοτέτο για 6 φωνές, Omnis Enim Homo, με αριθμό καταλόγου 836, από τη συλλογή Canzones Sacre του 1575, από το φωνητικό σύνολο Magnificat σε διεύθυνση του Philip Cave, και το τραγούδι In Puce Zede Dan Loreille, Σανσόν σε στίχους του Jean Antoine de Baif, από το 1576, με το Ensemble Clément Jeannequin σε διεύθυνση του Dominique Vis. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

Αν καταφύγεις στον κινησμό θα πάψεις να είσαι αυτό που σε ταλαιπωρεί τόσα χρόνια, σκέφτηκε και έτσι ξεκίνησε το σημερινό μήνυμα. Θα πάψεις να είσαι στην ανάγκη των άλλων, όσων αγαπάς και δεν σου κάθονται. Και θα συνεχίσεις αυτόνομος, ελεύθερος και προπάντων κοινικός. Πού είναι το παπάκι σου?

Μην κάνετε ποτέ το λάθος να διηγηθείτε στη γυναίκα σας τις ατιμώσεις και τους εξευτελισμούς στους οποίους σας υπέβαλαν οι πρώην σας. Δεν υπάρχει λόγος να τις βάζετε ιδέες. Σας άγκυτροι.

0: Στον έρωτα είναι λάθος να μιλάμε για κακή επιλογή, εφόσον άπαξ και τεθεί ζήτημα επιλογής, δεν μπορεί παρά να είναι κακή. Μαρσέλ Προύστ.
1: Λίβα, l'amour.

0: η ζωτική δύναμη του έρωτα. Θα ήταν άδικο να κακολογήσουμε ένα συνέστημα που κατάφερε να επιβιώσει του ρομαντισμού και του μπιντέ.
1: Ο Κύριος είναι κλασική περίπτωση. Ο άνθρωπος μια χαρά άνθρωπος είναι. Πάσχει από βίντεο με θεπιπλοκών μουντιάλ. Η κυρία όμως είναι ρομαντική. Θέλει γαλάζιους πρίγκιπες, χρυσούς πρίγκιπες και τελικά καταλήγει να πάει στη μαμά της. Ευτυχώς που αυτή μπορεί να πάει στη μαμά της, αλλιά από εμάς. Σου

Είναι ευκολότερο να είναι κανείς εραστής παρά σύζυγος, για το λόγο ότι ο τελευταίος οφείλει να επιδεικνύει το πνεύμα του καθημερινά, ενώ ο πρώτος αρκείται στο να λέει μερικά ωραία λόγια από καιρού εις καιρό. Ονορέ ντε Μπαλζάκ.

0: εσύ.
1: Ο Θεός δημιούργησε τον άντρα και καθώς έκρινε πως δεν είναι αρκετά μόνος, του δώσε μια σύντροφο έτσι ώστε να τον κάνει να νιώσει εντονότερα τη μοναξιά του. Πολ Βαλερί.

Υπάρχουν τέσσερα είδη ανθρώπων στον κόσμο. Οι ερωτευμένοι, οι φιλόδοξοι, οι αποστασιοποιημένοι και οι ηλίθιοι. Οι τελευταίοι είναι και οι πιο ευτυχισμένοι. Οι πολίτες.

Το δικαστήριο ρωτά τον κατηγορούμενο. Μπορείτε να μας εξηγήσετε για ποιο λόγο δολοφονείτε συστηματικά γέρους με γενιάδα? Ο κατηγορούμενος βγάζει το σακάκι του και κατόπιν σκίζει το πουκάμισό του. Στο γεμάτο τατουάζ τέρνο του η εικόνα ενός εσταυρωμένου που ψυχοραγεί. Με στεντόρια φωνή απαντά: «Ξεκάναμε το γιο. Δεν μπορεί, θα πετύχουμε και τον πατέρα». Ρενέ ντε Ομπάλντια.

Ο ιερωμένος που συνόδευε το Λαντρί στο ικρίωμα τον ρώτησε: «Λαντρί, υπάρχει Θεός?» «Κύριε ιερέα μου», απάντησε εκείνος, «αστείευεστε μάλλον. Εδώ εγώ πεθαίνω και εσείς μου βάζετε γρίφους». Κλοντ Σαμπρόλ.

0: πως να υποφέρει κανείς το γεγονός ότι κάποιος άλλος και όχι αυτός είναι ο Θεός. Ρολάν Ζακάρ. Ο λόγος που δε στέλνει ένα νέο κατακλυσμό ο Θεός είναι γιατί δεν βγήκε τίποτα από τον πρώτο. Σανφόρ.
1: Όταν στον κόσμο αυτό

0: Κροσαλίτης.
1: Ο Θεός εκμεταλλεύτηκε όλα τα συμπλέγματα κατωτερότητάς μας, με πρώτο και καλύτερο την ανικανότητά μας να πιστέψουμε στην ίδια τη θεϊκή μας φύση. Σωράν.
0: Θα έχει μια στέρνα για καρδιά, θα περπατά στην αμμουδιά, θα κυνηγάει τα πουλιά και θα σκοτώνει τα παιδιά.
1: Εδώ και 2000 χρόνια ο Ιησούς μας εκδικείται που δεν πέθανε πάνω σε ένα μαλακό ανάκλητρο. Σωράν.
0: Θα

0: λάθη.
1: Ο Ιησούς σταυρώθηκε, ευτυχώς, διότι αν τον είχαν ανασκολοπήσει, τώρα οι εκκλησίες θα ήταν γεμάτες ξύλινα παλούκια. Ας μην αναφερθούμε καλύτερα στο πώς θα κάναμε το σταυρό μας. Ζωσελίν Ντεγκοστίνο.
2: I stand firm for a soil, little rock and falls, religious.

0: judge me from my labor. The border moon ensures my good behavior. The constant struggle ensures my insanity. Passing the ignorance ensures the struggle for my family. We're hungry, beware of our appetite. Distant drums ringing news of a kill tonight.
1: Ο άνθρωπος στην προσπάθειά του να φανταστεί πως θα ήταν ο επίγειος παράδεισος δημιουργεί μια καθόλου ικανοποιητική κόλαση. Πολ Κλοντέλ.
0: Mm-hmm.

0: with yourself. Until then, you have to live with yourself.
1: Η καρδιά μας πρέπει είτε να ραγίσει είτε να πετρώσει, λέει ο κυνηγός στον οποίο απευθύνθηκε το σημερινό μήνυμα. Και η απάντησή του δεν μοιάζει απολογία. Είναι ένας τρόπος να ζει κανείς, συνέχισε ο κυνηγός απελπισμένος φίλος. Ήταν σαφές πως πίσω από τα λόγια του κρυβόταν το «φέρε με πάλι πίσω» στο ρομαντισμό της κουτουράδες. Αλλά επίσης και «φοβάμαι με την ξαναπατήσω». Δεν είχε άδικο. Πίσω από κάθε παράξενη και σκληρή συμπεριφορά κρύβεται ένα τραύμα και κυρίως μια πληγωμένη ψυχή. Δεν ξέρω αν υπάρχει και πού η ψυχή, ξέρω όμως αν κάπου φωλιάζει ισοβίως ένα τραύμα, μόνο στην ψυχή πηγαίνει κατευθείαν. Κι έτσι οι άνθρωποι ξεχωρίζουν μεταξύ τους, αλλά και από τα άλλα όντα της φύσης. Και η διαφοροποίηση των ανθρώπων βασίζεται στη σύγκριση τραυμάτων απολειών, προσκρούσεων σε τείχους, πληγών που πονάνε πολύ, συχνά ισοβίως. Το σημερινό μήνυμα ακούμπησε στα λόγια ενός κυνηγού και είπε να διασκεδάσει λίγο μαζί του, αλλά κυρίως να ανακαλύψει όσα κρύβονται πίσω από τον κυνισμό. Από το λεξικό του απόλυτου κυνισμού, Ρολάν Ζακάρ. Μετάφραση Ρούλα Τσιτούρη. Στο σημερινό μήνυμα στον απελπισμένο κυνηγό στείλαμε «Παπάκι Νικόλας Άσιμος Χαρούλα Αλεξίου». Ούτε Λέμπερ Ζακ Μπρέλ, ναι με κοιτεπά. Μπέντζαμιν Μπρίτεν σε ποίηση Όντεν, «Tell me the truth about love». Τέλα Τζόουνς Μέτζο, Στιούαρτ Μπέτφορντ Πιάνο. Τσάι για Σεμιού,

Παπαδόπουλος Μαριανίνα Κρυεζή, Αρλέτα, R.E.M. από το Accelerate, Hollow Man, Heaven in Their Minds από το Jesus Christ Superstar, ο καινούριος προφήτης Μάνος Χατζηδάκης Ευτύχιος Χατζητοφής, Hell is Round, Tricky, Σιτσιλιάνα του Johann Sebastian Bach.

Αυτόματος τηλεφωνητής. Κλείσει σε απελπισμένο κοινικό. Τεχνική επιμέλεια Γιάννης Λαμπρόπουλος. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγκιούλης.

Η ενότητα της παράστασης δεν δημιουργείται από έναν χώρο πραγματικό, αλλά ιδεολογικό, από τον θρησκευτικό χώρο της αναθηματικής προσφοράς. Διότι η ζωοφόρος του Παρθενώνα έχει τοποθετηθεί σε έναν ναό που είναι χωρίς βωμό και που περιέχει ένα κολοσσικό χρυσελεφάντινο άγαλμα που δεν είναι λατρευτικό. Ο Παρθενώνας είναι λοιπόν ένα μεγάλο ανάθημα και η ζωοφόρος είναι το πιο μεγάλο αναθηματικό ανάγλυφο της ιστορίας. Η απόδειξη απορρέει και από αυτά ακόμη τα πιο απλά αναθηματικά ανάγλυφα που ακολουθούν χρονολογικά τη ζωοφόρο και που με την ευκαιρία νικών Παναθηναϊκών επαναλαμβάνουν τα ίδια θέματα της ζωοφόρου. Είναι οι δύο βάσεις από την Αγορά και την Ακρόπολη με την νίκη ενός αποβάτη, το ανάγλυφο Αθηνών Λονδίνου με τη στεφάνωση μιας νικήτριας φυλής παρουσία της Αθηνάς, τέλος το ανάγλυφο της Αγοράς με έναν σχηματισμό υπέων που μοιάζει σαν ένα κομμάτι από τη ζωοφόρο του Παρθενώνα και που αναφέρει

αναφέρεται σε μια παναθηναϊκή νίκη της Λεοντίδας Φυλής. Το θέμα της Ζωφόρου, λοιπόν, έχει τοποθετηθεί μέσα στο γενικό σχήμα του χώρου του αναθήματος, με ορισμένες σαφείς επιλογές σημενόντων θεμάτων, οι οποίες διανθίζονται με την παρουσία διαφόρων μορφών από το ευρύ πρόγραμμα της εορτής.

Γεννημένος το 1930 στο Ντεσενζάνο del Granta της Βόρειας Ιταλίας, ο Λούιτζι Μπέσκι σπούδασε ιστορία της ελληνικής και ρωμαϊκής τέχνης στο Πανεπιστήμιο της Πάντοβα. Έλαβε μέρος στις αρχαιολογικές αποστολές της Κυρίνης και υπήρξε υπότροφος της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών. Από το 1972 διδάσκει διαδοχικά στα Πανεπιστήμια του Τσιέτη, της Νάπολης, της Πίζας και της Φλωρεντίας, διενεργώντας ταυτόχρονα τις ανασκαφές της Ιφαιστείας και του Ιερού των Καβύρων στη Λίμνο.

Το εξαιρετικά πλούσιο ερευνητικό και συγγραφικό του έργο φώτισε πολλές σκοτεινές πτυχές επιμέρους θεμάτων, όπως τη δομή της ζωοφόρου του Παρθενώνα και τη λογική της, τη διαδοχή των ιερών στη δυτική και την νότια πλευρά της Ακρόπολης, το ιστορικό του ιερού βράχου κατά την περίοδο της ξενοκρατίας, καθώς και ποικίλα τοπογραφικής ή αρχιτεκτονικής φύσεως ερωτήματα γύρω από διάφορα μνημεία των Αθηνών και της Αττικής. Εξίσου πολύτιμες είναι οι μελέτες του για την προέλευση ορισμένων γλυπτών σε ιταλικά μουσεία από την ενετοκρατούμενη Κρήτη, αλλά και για την περιπετειώδη κατάληξη στην Αγγλία κάποιων κυώνων από τον Σουνιακό Ναό του Ποσειδώνα. Για τη διεθνώς καταξιωμένη προσφορά του, ο Λουίτζι Μπέσκι τιμήθηκε από ένα μεγάλο αριθμό φημισμένων ακαδημιών, πανεπιστημιακών σχολών, πνευματικών ιδρυμάτων και την Εναθήνες Αρχαιολογική Εταιρεία. Όπως εξάλλου, έχει τιμηθεί από τους Έλληνες φίλους του τόσο για την ειλικρίνεια της αγάπης του, όσο και για την αμέριστη συμπαράστασή του. Στην Ελλάδα ήρθε πρώτη φορά το 1961. Από τότε και στο εξής μοίραζε τον χρόνο του ανάμεσα στις δύο χώρες λόγω των ακαδημαϊκών του καθηκόντων, ενώ όταν δεν έδινε το παρόν στο ΣΚΑΜΑ αφοσιωνόταν στο πλούσιο συγγραφικό του έργο. Ο Λουίτζι Μπέσκι ήταν δίχως αμφισβήτηση πολύπλευρη προσωπικότητα, καθώς ασχολιόταν με την πλαστική, την τοπογραφία, τη θρησκεία, τη μουσική και την αρχαιακή έρευνα. Πρέπει ακόμα να μνημονευθεί η παράλληλη συμβολή του στην έρευνα της κλασικής μουσικής, ιδιαιτέρως του Johann Sebastian Bach. Στα 27 χρόνια της ακαδημαϊκής του καριέρας δίδαξε πολλούς αρχαιολόγους. Αποκατέστησε την αμφίγλυφη στήλη που διηγούνταν το χρονικό της ίδρυσης του Ασκληπιείου στη νότια κλητή της Ακρόπολης, ανάσκαψε στη Φεστό και τη Λίμνο και άφησε πίσω του περισσότερες από 200 μονογραφίες. Το 2016 κυκλοφόρησε σε επανέκδοση το κείμενο «Η ζωοφόρος του Παρθενώνα» από τις εκδόσεις Moves Curus στην ελληνική μετάφραση του Γιώργου Δεσπίνη. Στον πρόλογο της ιδιαίτερης αυτής έκδοσης, ο Άγγελος Δελιβοριάς επισημαίνει ότι οι απόπειρες των νεότερων μελετητών θα εμπνέονται από τα πνευματικά ερεθίσματα και τις αξίες ενός ανεπανάληπτου επιστημονικού ήθους, αυτού που πρέσβευε ο Λουίτζι Μπέσκι. Είμαστε στο 2018 και το βιβλίο αυτό έχει την τύχη να μεταφραστεί από τα ελληνικά στα αγγλικά από τον αρχαιολόγο Κωστή Χριστοδούλου, ο οποίος στην σημερινή εκπομπή γράφει την καρποστάλ του στον σπουδαίο Λουίτζι Μπέσκι και του αφιερώνει μουσική.

Αγαπητέ Λουίτζι, ήρθε η στιγμή να σου γράψω κι εγώ δύο λόγια. Γι' αυτό ήρθα στην νότια κλητή της Ακρόπολης. Προφανώς και θα κατάλαβες ότι δεν είναι τυχαία η επιλογή. Είναι ένα από τα πολλά μέρη στα οποία αφιέρωσες αρκετές μελέτες σου και μας βοήθησε να ανασυστήσουμε τη μορφή της. Εδώ είναι επίσης που σε πρωτογνώρισα. Μικρός ακόμη, διαβάζοντας Παυσανία, σε μια παραπομπίδα το όνομά σου να συνοστίζεται ανάμεσα σε πάρα πολλά άλλα. Θυμάμαι ακόμη πόσο εκνευρίστηκα που δεν ξέρω ιταλικά ώστε να μπορώ να σε διαβάζω. Στα επόμενα χρόνια φοιτητής πια, σε συναντούσα συνέχεια, αλλά ποτέ δεν μπόρεσα να σε μελετήσω. Ώσπου μια μέρα βρήκα επιτέλους το άρθρο σου για τη Ζωφόρο του Παρθενώνα.

Το διάβασα και το ξαναδιάβασα. Με κατέπληξε η πρόταση για την ερμηνεία του ακόμη και σήμερα ανοιγματικού μνημείου, καθώς και ο πλούτος της ερμηνευτικής εργαλειοθήκης σου. Αυτό με έκανε να πεισμώνω ακόμη περισσότερο, που δεν μπορούσα να τα θαυμάσω και στις άλλες μελέτες σου, κυρίως εκείνες πάνω στα ζητήματα της αθηναϊκής τοπογραφίας, που αποτελεί μια μεγάλη κοινή μας αγάπη. Ώσπου μια μέρα, δύο αγαπημένοι φίλοι μου είπαν πως η Κατερίνα, η σύντροφος της ζωής σου, είδε στην εφημερίδα ένα αφιέρωμα στο βιβλιοπωλείο που πρόσφατα είχαν ανοίξει, το λάτρεψε και τους έστειλε μια επιστολή. Ενθουσιάστηκα και άρχισα να τους λέω για σένα και την Κατερίνα, που και εκείνη τη συναντούσα που και που σε σημειώσεις και καταλόγους με βιβλιογραφίες. Με τον καιρό γνωριστήκατε, γίνατε φίλοι. Χαιρόμουν τόσο πολύ που επιτέλους θα είχα την ευκαιρία να σε γνωρίσω και να συζητήσω μαζί σου. Τελικά δεν τα καταφέραμε.

Πέρσι, οι φίλοι μας από το Moves Kiro εξέδωσαν τη μελέτη τους για τη ζωοφόρο σε μια αυτοτελή και καλέσθητη έκδοση. Πήρε επιτέλους τη μορφή που άξιζε σε μια τόσο ρηξικέλευτη και ενδελεχή μελέτη που φώτισε πάρα πολλές προβληματικές πτυχές του εμβληματικού αυτού μνημείου. Είχα τη χαρά να βοηθήσω στην επιμέλεια εκείνης της έκδοσης, κάτι που έκανα με πολύ αγάπη ως ένα ελάχιστο δείγμα τιμής για την προσφορά σου στην επιστήμη μας, στην κλασική αρχαιολογία.

Γιατί άραγε σου γράφω τώρα αυτή την καρποστάλη, ίσως αναρωτηθείς, για να σου μεταφέρω ένα όμορφο νέο. Ο Σπύρος και η Χριστίνα μου εμπιστεύτηκαν τη μετάφραση της ερμηνευτικής σου πρότασης για τη Ζωφόρο στα αγγλικά. Έτσι θα μπορέσει να γίνει ακόμη περισσότερο προσβάσιμη σε νέους μελετητές και όχι μόνο. Με την ευκαιρία αυτή μπορείς να εμβαθύνω ακόμη περισσότερο στο κείμενο και να αποκαλύψω πολλές ακόμη κρυμμένες αρετές του. Πρώτα απ' όλα ο τίτλος. Μια νέα πρόταση ερμηνείας. Δείγμα της μετριοφροσύνης σου. Η αρχαιολογία είναι πρωτίστως μια προσπάθεια επίλυσης ενιγμάτων που τα περισσότερα δεν θα λυθούν ποτέ. Ένα από αυτά είναι και το θέμα που απεικονίζει ο Ζωφόρος του Παρθενώνα. Αυτό όμως δεν σε απέτρεψε. Ξεκινώντας από την παραδοχή και αποφεύγοντας να μπλεχτείς στο λαβύρινθο στο οποίο μπορεί να οδηγήσει μια εύκολη αλλά στήρα και επιφανειακή ανάλυση, βασίστηκες στα ευρήματα προηγούμενων συναδέλφων και προσπάθησες να βρεις τα στοιχεία που ξεκλειδώνουν την παράσταση.

Σημείο κίνησής ήταν η διαπίστωση πως βάσει όλων των προσπαθειών για την αποκρυπτογράφηση της Ζωφόρου πρέπει να είναι η όσο το δυνατόν πληρέστερη αποκατάσταση του κατακερματισμένου συνόλου. Από εκεί διάβασε στην αλληλουχία των μορφών, κρατώντας πάντως οδηγό την εποχή και την κοινωνία που δημιούργησε αυτό το μνημειώδες ανάγλυφο. Αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο, που για μένα είναι η μέγιστη συνεισφορά σου, ήταν η ανακάλυψη του κώδικα που τη μεταφράζει. Είναι φυσικά ο περίφημος επιτάφιος του Περικλή, το οποίο αντικατοπισμός στην πέτρα αποτελεί Ζωφόρος. Έθεσες έτσι τα θεμέλια που πάνω τους κάθε μελλοντική ανάλυση οφείλει να βασίζεται.

Η διαδικασία της μετάφρασης με έφερε επίσης σε επαφή με τον τρόπο που χειριζόσουν τη γλώσσα. Δεν σου κρύβω πως αρκετές φορές δυσκολεύτηκα να μεταφέρω ακριβώς την περίτεχνη συλλογιστική σου, έτσι όπως αριστοτεχνικά την απέδωσε στα ελληνικά ο δάσκαλος Γιώργος Δεσπίνης. Ήρθε η ώρα όμως να σε αποχαιρετήσω. Ξέρεις ότι τα ειδόλια του Διονυσιακού Θεάτρου δεν είναι και τα πιο βολικά. Ίσως μεταφερθώ απέναντι στο μουσείο, να σε δω μέσα από το μοναδικό ανάγλυφο του Τηλεμάχου, που τα διάσπαρτα θραύσματά του ανασύνθεσες μέσω της κοπιαστικής και ενδελεχούς ερευνάς σου. Σε αφήνω με λίγη μουσική και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Μετά τιμής, Κωστής.

in return. Ιζοφόρος του Παρθενώνα, η νέα πρόταση ερμηνείας του Ιταλού αρχαιολόγου Λουίτζι Μπέσκι, που μεταφέρθηκε στο ελληνικό κοινό από τις εκδόσεις Μόβ Σκιούρος, αποτέλεσε το εναρκτήριο λάκτισμα της έκθεσης «Ζωφόρος» που στεγάζεται στον φιλόξενο χώρο των εκδόσεων και του βιβλιοπωλείου Μόβ Σκιούρος, της ομάδας James Joyce Cafe, σε επιμέλεια και με συμμετοχή του εικαστικού Γιάννη Ψυχοπαίδη. Τα έργα διαβάζουν την Παρθενώνια Ζωφόρο με τα μέσα της σύγχρονης τέχνης. Έτσι, όπως το οραματίστηκε ο συγγραφέας του προλόγου του Ελληνικού Δοκιμίου, ο πρόωρα χαμένος και θεμελιωτής της στο Μουσείο Μπενάκη, Άγγελος Δελιβοριάς, στον οποίο αφιερώνεται και η έκθεση.

Καθώς έχω βασανιστεί και ο ίδιος, προσπαθώντας να αποκρυπτογραφήσω το νόημα της Παρθενώνιας Ζωφόρου, πιστεύω πως μου επιτρέπεται να επαναλάβω κάτι που υποστήριξα προς καιρού. Ότι κάθε επανεξέταση ενός ζητήματος τόσο δύστροπου και βιβλιογραφικά επιβαρημένου πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πνευματικό χρέος, η εκπλήρωση του οποίου θα δικαιώνει όσες διορθωτικές προσεγγίσεις προκληθούν μελλοντικά. Οι αναμενόμενες εν τούτης επανεκτιμήσεις της πιο σημαντικής ίσως από τις καλλιτεχνικές δημιουργίες των χρόνων του Περικλή θα είναι γόνιμες και προωθητικές μόνο στον βαθμό που θα αντλούν γνωστικές δυνάμεις από ένα θεμελιακή σημασία κείμενο του Λουίτζι Μπέσκι. Με την επανέκδοση αυτού του κειμένου, σε αυτοτελή μάλιστα μορφή και στην ελληνική μετάφραση του Γιώργου Δεσπίνη, είμαι βεβαίως πως θα εμπλέκονται οι ερμηνευτικές απόπειρες των νεότερων μελετητών από τα πνευματικά ερεθίσματα και τις αξίες ενός ανεπανάληπτου επιστημονικού ήθους.

Η ερμηνεία του Πέσκη, 32 ολόκληρα χρόνια μετά την πρώτη της ανακοίνωση, συμπίπτοντας χρονικά με ένα άλλο παράλληλον στόχων εκδοτικό γεγονός, προκαλεί αυτόματα τη σύγκριση δύο διαφορετικών απόψεων για το τι ακριβώς εικονίζει η ζωοφόρος του φημισμένου ναού της Αθηνάς. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στην επίσης ελληνική έκδοση του βιβλίου της Joan Connelly, «Το άνοιγμα του Παρθενώνα», όπου όμως η δική του πρόταση παρακάμπτεται ή μάλλον υποβαθμίζεται επιδεικτικά. Κατά την Connelly, στην παράσταση της ζωοφόρου ανοιχνεύεται μια θρυλούμενη ανθρωποθυσία ως επακόλουθο της εισβολής των Θρακών με τον Εύμολπο, όταν για να σωθεί η Αθήνα θυσιάστηκε μια κόρη του Ερεχθέα. Με την παραβολή των δύο εντελώς αντίθετων προσεγγίσεων του ίδιου θέματος, συνάγονται ενδιαφέροντα συμπεράσματα και για την περιοδική εμβέλεια των αρχαιολογικών προσανατολισμών. Στο βασικό πάντως επιχείρημα της Connelly, ότι δηλαδή η ελληνική αρχαιότητα έχει να επιδείξει ζωφόρους μόνο με μυθολογικό και ιστορικό περιεχόμενο, ανθίσταται η ούτως ή άλλως μοναδική περίπτωση του Παρθενώνα σε συνδυασμό με άλλα εξίσου μοναδικά επιτεύγματα της Αθήνας και των χρόνων του Περικλή. Ο Κωστής Χριστοδούλου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1984. Σπούδασε αρχαιολογία στα Πανεπιστήμια της Αθήνας και της Γλασκόβης. Εργάστηκε επί χρόνια στην αρχαιολογική υπηρεσία. Επί του παρόντος εργάζεται στην εφορία αρχαιοτήτων Πειραιός. Ο Ιταλός Λουίτζι Μπέσκι πέθανε στην Αθήνα σε ηλικία 85 ετών.

Ο αρχαιολόγος Κωστής Χριστοδούλου διάβασε την Carpostal που έγραψε στον Ιταλό αρχαιολόγο και πανεπιστημιακό Λουίτσι Μπέσκι. Του αφιέρωσε την εξής μουσική. Johann Sebastian Bach. Αποσπάσματα από το Βραδεμβούργιο Κονσέρτο αριθμός 1, αριθμός καταλόγου 1046, σε φα μίζωνα και Βραδεμβούργιο Κονσέρτο αριθμός 3, αριθμός καταλόγου 1048, σε σολ μίζωνα. The Beatles, Eleanor Rigby, Glenn Gould, Johann Sebastian Bach, η τέχνη της φούγκας, Nat King Cole, Nature Boy και ο Αντώνης Καλογιάννης ερμήνευσε το «Όμορφή μου Κατερίνα». Επιμέλεια, παραγωγή, παρουσίαση, Αφροδίτη Κοσμά. Ηχοληψία, ηχητική επεξεργασία, Αλεξάνδρος Κασελάκης. Το σήμα της εκπομπής είναι μουσική του Ανδρέα Πολυζωγόπουλου. Carpostal. Ένας μεταφραστής εξομολογήθηκε για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας 2018.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Μια φωνή στον καθρέφτη.

λυρικοί τραγουδιστές, τα πορτρέτα τους, η ιστορία, η φωνή τους. Το μουσικό καθρέφτη κρατά ο Γιάννης Φίλιας. Ραμόν Βάργας, Il tenore

11 Σεπτεμβρίου 1960. Στην πόλη του Μεξικού γεννιέται ο Ραμόν Βάργας. Αυτοί που τον γνωρίζουν καλύτερα τον χαρακτηρίζουν τενόρε αμορόζο. Κάποιοι άλλοι τον αποκαλούν ακόμα ως απλά ο τενόρος που κάποτε αντικατέστησε τον Παβαρότη. Η αλήθεια όμως για τον Βάργας είναι πολύ πιο περίπλοκη και πιο συναρπαστική. Η πρώτη του επαφή με τη μουσική ήρθε σε ηλικία 9 ετών, όταν εντάχθηκε στην παιδική χοροδία της Βασιλικής της Παναγίας της Γουαδελούπης. Το 1982 και σε ηλικία 22 ετών κερδίζει τον εθνικό διαγωνισμό τραγουδιού Κάρλο Μορέλι και πραγματοποιεί τον ντεμπούτο του στο Μοντερέι στην όπερα Lo Speciale του Χάιντν. Σύντομα όμως, ο Μεξικανός αρχιμουσικός Εντουάρντο Μάτα του εμπιστεύεται τον Φέντον στον Φάλσταφ του Βέρντι.

Εκτός από τον Φέντον στον Φάλσταφ, ο Ραμόν Βάργας τραγουδά υπό την καθοδήγηση Εντουάρντο Μάτα και τον Οτάβιο από τον Τζιοβάνι του Μότσαρτ στο Παλάσιο δε Μπελας Άρτες της πόλης του Μεξικού. Ο Φέντον και ο Οτάβιο ήταν δύο ρόλοι που αποκάλυψαν από νωρίς τα βασικά γνωρίσματα της φωνής του καλλιτέχνη: κομψότητα, ευγένεια, φραστική γλαφυρότητα και μια φυσική συγγένεια με το λυρικό ρεπερτόριο

Dalla sua pace, η άρια του Ντον Οτάβιο από τον Ντον Τζοβάνι του Μότσαρτ, στην ερμηνεία του φιλοξενούμενου του καθρέφτη μας σήμερα, Ραμόν Βάργας, όχι από τα ξεκινήματά του στο Μεξικό τη δεκαετία του 80, αλλά από λίγο μεταγενέστερη ζωντανή ηχογράφηση υπό την παγκέτα Φάμπιο Λουίζι στη Μετροπόλιταν το 2011. Και για να πάμε στην αρχή της συνεργασίας του Βάργας με τη Μετροπόλιταν, η μεγάλη διεθνής εκτόξευση της καριέρας του καλλιτέχνη ήρθε το 1992, όταν η Μετροπόλιταν τον κάλεσε τότε να αντικαταστήσει τον Λουτσιάνο Παβαρότη ως Εντγκάρντο στη Λουτσία Ντιλάμερμουρ με Λουτσία τη Τζουν Άντερσον. Η επιτυχία υπήρξε άμεση. Η παράσταση αυτή εγγενίασε την εξαιρετικά μακρά σχέση του Βάργας με την ΜΕΤ. 19 διαφορετική ρόλη σε περισσότερες από 220 παραστάσεις

φραπόκο αμερικόβερο από την τελευταία πράξη της Λουτζία Ντι Λάμερμουρ του Ντονιτσέτη με τον Ραμόν Βάργας, όχι από εκείνη τη μαγική βραδιά του 92 στη Νέα Υόρκη και την αντικατάσταση του Παβαρότη που άλλαξε την πορεία της καριέρας του, αλλά από λίγο μεταγενέστερη ηχογράφηση με την English Chamber Orchestra υπό την παγκέτα Μαρτσέλο Βιότι το 2000. Ανάμεσα στις συνεχόμενες πρεμιέρες του Βάργας σε ρόλους μετά τη Μετροπόλιταν, η πρεμιέρα του στο ρόλο του Φερνάντο από τη Φαβορίτα και πάλι του Ντονιτσέτη στο Θέατρο Κολών του Buenos Aires. Εδώ ένα απόσπασμα από την ηχογράφηση του 1999 και μάλιστα στη γαλλική εκδοχή του έργου. Την άρια αυτή την έχουμε συνηθίσει ως Spirto Gentil, ώρα να την ακούσουμε και ως Ange Si Pur. Την ορχήστρα της ραδιοφωνίας του Μονάχου διευθύνει και πάλι ο Μαρτσέλο Βιότι.

1999, Μαρτσέλο Βιότι στο πόντιουμ της ορχήστρας της ραδιοφωνίας του Μονάχου και ο φιλοξενούμενος του καθρέφτη μας σήμερα, Μεξικανός τενόρος Ραμόν Βάργας, σε ένα απόσπασμα από την τέταρτη πράξη της Φαβορίτα του Ντονιτσέτη στη γαλλική της έκδοση. Για την πρώτη του εμφάνιση στο Covent Garden, ο Βάργας ετοίμασε το ρόλο του Ρικάρντο από το χορό μεταμφιεσμένων του Βέρντι. Ήταν ένας από τους πρώτους βαρύτερους ρόλους που ενέταξε στο ρεπερτόριό του. Εδώ ας τον ακούσουμε από ζωντανή ηχογράφηση το 2010 στη Βιέννη. Μα σε με φόρτσα πέρντερτη από την τρίτη πράξη του έργου

Βιέννη 2010 και ο Ραμόν Βάργας σπαρακτικός Ρικάρντο στο χορό μεταμφιεσμένων του Βέρντι. Ας παραμείνουμε στο Βέρντι, όμως για να απολαύσουμε τον φιλοξενούμενο του καθρέφτη μας σήμερα σε ένα απόσπασμα από Ριγκολέτο. Δεύτερη πράξη, Έλα μη φούρα πίτα και Παρμι βεντέρλε λάγκριμε, η μεγάλη σκηνή του Δούκα με την ορχήστρα της ραδιοφωνίας του Μονάχου αλλά και τη χοροδία της βαβαρικής ραδιοφωνίας, όλοι τους υπό την μπαγκέτα Εντουάρντο Μιούλε.

Η σταδιοδρομία του Ραμόν Βάργας χαρακτηρίζεται από μια ιδιαίτερα προσεκτική εξέλιξη ρεπερτορίου. Ξεκίνησε με Μότσαρτ και Ιταλικό Μπελκάντο, Αλμαβίβα, Ντον Ραμίρο, Νεμορίνο, Εντγκάρντο, Ελβίνο και προχώρησε βαθμιαία προς τους μεγάλους λυρικούς ρόλους του Βέρντι, όπως ο Αλφρέντο στην Τραβιάτα, όπως ακούσαμε ο Δούκα στη Μάντοβα και ο Ρικάρντο στον Μπάλο εν Μάσκερα, ο Ντον Κάρλο, ο Γκαμπριέλε Αντόρνο στον Βοκανέγκρα ή ο Ροντόλφο στη Λουίζα Μίλλερ. Και δεν θα αργούσε να έρθει και ο άλλος Ροντόλφο, αυτός του Πουτσίνι στην Μποέμ.

2008 και στην Bohème της Μετροπόλιταν σε σκηνοθεσία Φράνκο Τσεφιρέλη, ο Ραμόν Βάργας που ακούσαμε τραγουδούσε Ροντόλφο στην Bohème του Πουτσίνη, κρατώντας το χέρι της Άντζελα Γεωργίου που δεν ακούσαμε, τουλάχιστον εδώ. Για να μείνουμε όμως στη Μετροπόλιταν, ένα χρόνο νωρίτερα ο καλλιτέχνης είχε δώσει τα διαπιστευτήριά του και ως Λένσκι στον Ευγένιο Ονιέγκιν του Τσαϊκόφσκι και μάλιστα δίπλα σε Χβοροστόφσκι και Ρενέ Φλέμινγκ. Η μετάβαση αυτή που παρακολουθούμε στην πορεία του δεν ήταν αποτέλεσμα απλής επιθυμίας για βαρύτερους ρόλους. Ο ίδιος έχει εξηγήσει ότι εγκατέλειπε ένα έργο όταν έπαβε να ταιριάζει στη φωνή του και δοκίμαζε ένα νέο μόνο όταν αισθανόταν ουσιαστική συγγένεια με το συγκεκριμένο χαρακτήρα που θα ερμήνευε.

2007, Μετροπόλιταν και ο Ραμόν Βάργας Λένσκι στον Ευγένιο Ονιέγκιν του Τσαϊκόφσκι. Παράλληλα με το Ιταλικό και το Ρώσικο, όπως είδαμε, ο καλλιτέχνης καλλιέργησε και το Γαλλικό ρεπερτόριο με τον Ντεγκριέ, τον Φάουστ, τον Ρωμαιό, τον Χόφμαν, αλλά και τον Βέρθερο. Μία γεύση από την τρίτη πράξη του ας πάρουμε εδώ, με τον Βάργας να τραγουδάει υπό τους ήχους της Συμφωνικής Ορχήστρας της Βουδαπέστης και την παγκέτα του Ρικάρντο Φρίτσα.

τον Ραμόν Βάργας στην Ελλάδα τον γνωρίσαμε το 2002 με Μπελκάντο και ως Εντγκάρντο στη Λουτσία ντι Λάμερμουρ του Ντονιτσέτη. Μας ξανασυστήθηκε 20 χρόνια αργότερα το 2022 στο Ηρώδιο ως λύρικο σπίντο τενόρος με Καβαραντόση στην Τόσκα του Πουτσίνι. Καμιά φορά ίσως δεν πρέπει να μένουμε στον τίτλο ή τον χαρακτηρισμό ενός φαχ, λυρικός, δραματικός κτλ. Αφού υπάρχουν τραγουδιστές για τους οποίους έχουν επινοηθεί καινούργιες κατηγορίες φωνής. Εδώ ας πάμε πίσω στις σπουδές του Βάργας το 90 στο Μιλάνο, όταν ο σπουδαίος μελετητής και δάσκαλος του Μπελκάντο Ροντόλφο Τσελέτη, που ήταν μέντορας του και είχε αναλάβει την περαιτέρω τεχνική και υφολογική διαμόρφωση του τραγουδιστή, διέκρινε στη φωνή του Βάργας τον αυθεντικό χαρακτήρα ενός τενόρου που ονόμασε «Τενόρε Αμορόζο», στρογγυλός και γλυκός ήχος, αλλά συγχρόνως φωτεινός και λαμπερός. Και μιας και ξεκινήσαμε με Βέρντι και τον Φέντον του από τον Φάλσταφ, ας ρίξουμε την αυλαία μας με ένα τραγούδι του Βέρντι, το «Αβε Μαρία», από τα τελευταία του 4 ιερά κομμάτια, ασφαλώς με τον Ραμόν Βάργας, στον οποίο ήταν σήμερα αφιερωμένη η εκπομπή μας. Σε εκείνον και σε εσάς, φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Λευτέρη Λιάκο που φρόντισε τον ήχο και τον Γιάννη Φίλια που κράτησε το μικρόφωνο. Σαπό.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Ας ονειρευτούμε. Ας ονειρευτούμε, Κίτη, τους κόσμους του καθρέφτη. Ας ονειρευτούμε τους κόσμους του παραμυθιού.
2: Αφιέρωμα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, 30 χρόνια από τον θάνατό της. Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων, του Λιούις Κάρολ. Την Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, στις 8.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

0: Kontakthof, Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Kontakthof. Στους κήπους.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
2: Εκεί όπου η ιστορία συναντά τη σύγχρονη δημιουργία, στο θέατρο του κάστρου της Ακροναυπλίας, στο Ναύπλιο, παρουσιάζεται για πρώτη φορά Βασίλης Live with Orchestra. Ζωντανή ορχήστρα, πιάνο και ηλεκτρονική ήχη. Σε έναν χώρο με περισσότερα από 2.000 χρόνια ιστορίας. Ακροναυπλία Theater Experience. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Ελεύθερη είσοδος με περιορισμένη προσέλευση.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

καλησπέρα σε όλες και όλους τους ακροατές μας. Σήμερα πάμε στο τελευταίο μέρος του ταξιδιού στον χρόνο και στην ιστορία. Ο Κένταυρος και η Δανάη ταξιδεύουν ξανά στην αρχαία Ελλάδα. Κείμενο Γιώργος Ρόβας, εικόνες Ευτυχία Τηλιανέα. Ήταν όλα δίκαια στην αρχαία Ελλάδα, κύριε Κένταυρε, ρώτησε ξαφνικά η Δανάη. Όχι πάντα, Δανάη μου. Γι' αυτό θέλω να σου δείξω κάτι. Έφτασαν στην Αθήνα. Στην αγορά, πολίτες ψήφιζαν με κομμάτια πύλινων αγκίων τα όστρακα. Αυτό λέγεται εξωστρακισμός. Μια φορά τον χρόνο οι Αθηναίοι μπορούσαν να εξορίσουν για 10 χρόνια όποιον θεωρούσαν επικίνδυνο για την πόλη. Αν συγκέντρωνε 6.000 ψήφους, έπρεπε να φύγει. Η Δανάη κούνησε το κεφάλι της. Σκληρό, ε? Κάποιες φορές, μάλιστα, γινόταν και άδικα. Μπροστά τους, ένας πολίτης που δεν γνώριζε γράμματα ζήτησε από κάποιον περαστικό να του γράψει σε ένα όστρακο το όνομα Αριστίδης. «Για ποιο λόγο θέλεις να εξοριστεί?» τον ρώτησε ο περαστικός. «Βαρέθηκα να ακούω συνέχεια ότι είναι δίκαιος». Ο άλλος, χωρίς να το σκεφτεί, χάραξε το όνομα. Η Δανάη γύρισε απορριμμένη προς το χείρονα. «Δανάη μου, αυτός ο άνθρωπος δεν χάραξε απλώς ένα όνομα. Χάραψε το δικό του όνομα. Ήταν ο ίδιος ο Αριστίδης». Κι έτσι τον εξόρισαν άδικα. Και ξέρεις τι έκανε όταν γύρισε μετά από 10 χρόνια? Τι? Συγχώρεσε τους συμπολίτες του. Ο Αριστίδης ήταν πραγματικά υπόδειγμα ενός έντιμου και δίκαιου πολιτικού. Γι' αυτό τον θυμόμαστε μέχρι σήμερα. «Πάμε λίγο αργότερα στην Αθήνα», είπε ο Χείρον. Βρέθηκαν σε ένα δικαστήριο γεμάτο κόσμο. Ήταν η Ηλιαία. Εδώ δικάζουν τον Σωκράτη, το μεγάλο φιλόσοφο. «Γιατί?» ρώτησε η Δανάη. Κατηγορήθηκε άδικα από τον Μέλιτο και τον Άνετο. Ο Σωκράτης, που τόσα πολλά χρόνια είχε προσφέρει. Κατηγορήθηκε άδικα από τον Μέλιτο και τον Άνετο. Ο Σωκράτης,

Ξέρεις γιατί, Δανάη? Όσο και να αδικήθηκαν, αυτοί παρέμειναν πιστοί στις αξίες τους, είπε ο Χείρον. Ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε, είπε ήσυχα ο Χείρον. Η Δανάη ανέβηκε ξανά στη ράχη του. Η καρδιά της ήταν γεμάτη ιστορίες, συναισθήματα, σκέψεις. Όταν έφτασαν στο σπίτι στο Πήλαιο, εκεί όπου είχε ξεκινήσει το ταξίδι, η Δανάη κατέβηκε και τον κοίταξε στα μάτια. «Εσύ, κύριε Κένταυρε, ποια εποχή θεωρείς καλύτερη? Πότε υπήρχε περισσότερη δικαιοσύνη και ισότητα στον κόσμο?» Ο Χείρον χαμογέλασε. «Δανάη μου, κάθε εποχή έχει τα υπέρ και τα κατά της. Μα τη διαφορά την κάνουν λίγοι άνθρωποι. Αυτοί που κρατούν τις αξίες ψηλά και εμπνέουν και τους άλλους ανθρώπους να τους ακολουθήσουν. Το πιο σημαντικό, συνέχισε ο Χείρον, είναι κάθε άνθρωπος που θέλει να αλλάξει τον κόσμο προς το καλύτερο, να συνειδητοποιήσει ότι πρώτα πρέπει να ξεκινήσει από τον εαυτό του. Να κρατάς ψηλά τις αξίες της ζωής, τη δικαιοσύνη, την αλήθεια, τη γενναιότητα, την καλοσύνη. Να κυνηγάς τα όνειρά σου, χωρίς να φοβάσαι την απόσταση που τα χωρίζει από την πραγματικότητα. Όπως είπε και ο Ηρακλής, ο δρόμος της αρετής είναι δύσκολος, αλλά είμαστε γεννημένοι για τα δύσκολα. Η Δανάη τον αγκάλιασε σφιχτά και επέστρεψε στο δωμάτιο. Το επόμενο πρωί, η Δανάη ξύπνησε χαρούμενη και γεμάτη όρεξη. Έφαγε το πρωινό της και ετοιμάστηκε για τον περίπατο. «Άντε, Δανάη μου», είπε ο μπαμπάς, «να περπατήσουμε στο μονοπάτι των κεντάβρων. Να ζήσουμε λίγο από μια άλλη εποχή. Άραγε ήταν καλύτερη εποχή?» Η Δανάη χαμογέλασε. «Μπαμπά, κάθε εποχή έχει τα καλά και τα άσχημα. Το σημαντικό είναι να κρατάμε τις αξίες ψηλά». Ο μπαμπάς της την κοίταξε με έκπληξη και περηφάνεια. «Το μόνο σίγουρο, μικρή μου, είναι ότι κάθε φορά που έρχεσαι στο Πήλαιο, γίνεσαι λίγο πιο σοφή». Γέλασαν όλοι μαζί και ξεκίνησαν να περπατούν κάτω από τον ήλιο και τις σκιές των δέντρων. Ήτανε το δεύτερο μέρος του βιβλίου «Ο Κένταυρος και η Δανάη ταξιδεύουν ξανά στην αρχαία Ελλάδα». Κείμενο Γιώργος Ρόβας, εικόνες Ευτυχίας Τηλιανέα, από τις εκδόσεις «Η Βίσκος». Καλό σας βράδυ!

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Μία μέρα έμεινε μέχρι την τελευταία νύχτα του φεστιβάλ Proms του BBC, την βραδιά γιορτής που ολοκληρώνει αυτό το σημαντικό φεστιβάλ της Ευρώπης και την οποία εμείς αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να την απολαύσουμε

στις 9 το βράδυ, σε απευθείας μετάδοση εδώ από το τρίτο πρόγραμμα. Ολόκληρη η εβδομάδα αυτή ήταν γεμάτη με συναυλίες από το Φεστιβάλ Proms και σήμερα, μία ημέρα πριν ρίξει την αυλαία του το Φεστιβάλ, θα συναντήσουμε την εκθαμβωτική και υπέροχη φιλαρμονική του Βερολίνου, μία ορχήστρα που επισκέπτεται συχνά τα BBC Proms και κάθε φορά την περιμένουν με ανυπομονησία, με τον αρχιμουσικό της Κύριλ Πετρέγκο. Και εμείς μέσω της EBU και του τρίτου προγράμματος θα βρεθούμε νοερά στο Royal Albert Hall για να απολαύσουμε τη συναυλία που έδωσε στις 3 Σεπτεμβρίου. Θα ακούσουμε δύο έργα που βρίσκονται στις αντίθετες όχθες του πνεύματος. Το λυρικό και γεμάτο χορευτική ζωντάνια κοντσέρτο για βιολί του Ludwig van Beethoven με σολίστ τον βραβευμένο με γκράμι βιολονίστα Augustin Handelich και την εκστατική τρίτη συμφωνία, το θείο ποίημα του Αλεξάνδρ Σκριάμπιν, μία συναρπαστική μουσική πάλι που οδηγεί σε μία απελευθερωτική αίσθηση ενότητας. Το κύριο όργανο του Μπετόβεν ήταν το πιάνο και αυτό ήταν και το μοναδικό όργανο το οποίο ερμήνευε δημόσια μετά την εγκατάστασή του στη Βιέννη το 1792. Ήταν όμως και ικανότατος βιολονίστας. Στη δεκαετία του 1780 είχε μαθητεύσει δίπλα στον ξάδερφό του Φράντσε Ροβαντίνι και μετά τον ξαφνικό θάνατο του τελευταίου κοντά στον Φράντσε Ρις, πατέρα του συνθέτη Φέρντιναντ Ρις. Σύντομα ο Μπετόβεν έπαιζε βιόλα στην ορχήστρα της αυλής της Βόνης. Ίσως μάλιστα να συνέχισε τα μαθήματα βιολιού και μετά τη μετακόμισή του στη Βιέννη. Σε ένα σημειωματάριό του από το 1793 υπάρχει η φράση «Σουπάντσιχ τρεις φορές την εβδομάδα», που πιθανότατα αναφέρεται σε μαθήματα με τον Ίγνατς Σουπάντσιχ, έναν εξαιρετικό, αν και τότε πολύ νεαρό βιολονίστα. Χρόνια αργότερα το κουαρτέτο που έφερε το όνομά του θα έκανε τις πρώτες εκτελέσεις πολλών από τα κουαρτέτα για έγχορδα του Μπετόβεν. Το κοντσέρτο για βιολί σε ρε μίζωνα που θα ερμηνεύσει απόψε ο Augustin Handelich δεν ήταν η πρώτη απόπειρα του Μπετόβεν στο είδος. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1790 σώζεται ένα απόσπασμα από ένα κοντσέρτο σε ντο μίζωνα το οποίο πιθανότατα είχε ολοκληρώσει, αν και το υπόλοιπο έργο έχει χαθεί. Είχε γράψει επίσης δύο ρομάντσες για βιολί και ορχήστρα και σήμερα θεωρείται πιθανόν ότι η πρώτη σε φα μίζωνα ήταν αρχικά το αργό μέρος εκείνου του χαμένου κοντσέρτου. Έτσι, όταν έφτασε η ώρα να γράψει το κοντσέρτο σε ρε μίζωνα, ο Μπετόβεν γνώριζε ήδη πολύ καλά το όργανο. Το έργο γράφτηκε με μεγάλη ταχύτητα στα τέλη του 1806 για τον βιολονίστα Franz Clement, ο οποίος είχε διευθύνει την προηγούμενη χρονιά μια συναυλία όπου παρουσιάστηκε για πρώτη φορά δημόσια η ηρωική συμφωνία του Μπετόβεν. Ίσως το κοντσέρτο να ήταν ένας τρόπος του Μπετόβεν να ανταποδώσει αυτή την υποχρέωση. Ο Clement έδωσε την πρώτη εκτέλεση στις 23 Δεκεμβρίου. Έναν χρόνο αργότερα, ο Μούτσιο Κλεμέντι έπεισε τον Μπετόβεν να μεταγράψει το σόλο μέρος για πιάνο, ώστε το έργο να μπορεί να παρουσιαστεί είτε με βιολί είτε με πιάνο. Με αυτή τη διπλή μορφή εκδόθηκε τελικά το 1808, αφιερωμένο στον φίλο του Μπετόβεν, Στέφαν Φον Μπρόινινγκ και την νέα σύζυγό του Τζούλι. Εμείς απόψε θα ακούσουμε το κοντσέρτο για βιολί σε ρε μίζωνα του Ludwig van Beethoven από τον βιολονίστα Augustin Handelich και τη φιλαρμονική του Βερολίνου που διευθύνει ο Κύριλ Πετρέγκο.

Αυτό ήταν το κονσέρτο για βιολί σε ρε μίζωνα του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν που ερμήνευσε ο Όγκουστίν Χάντελιχ μαζί με τη φιλαρμονική του Βερολίνου που διεύθυνε ο Κύριλ Πετρέγκο. Στις πρόβες ο Χάντελιχ αποκάλυψε πως ανακαλύπταμε πράγματα που δεν είχαμε ακούσει μέχρι τότε όσο δούλευαν μαζί με τον Κύριλ Πετρέγκο το έργο. Και τώρα ο Όγκουστίν Χάντελιχ χαρίζει στο κοινό και ένα encore.

Ο Ουγκουστίν Χάντελιχ επέλεξε ως ανκόρ την περίφημη ονειροπόληση από τις παιδικές σκηνές του Ρόμπερτ Σούμαν σε δική του προσαρμογή για σόλο βιολί σε αυτή τη συναυλία που έδωσε με τη Φιλαρμονική του Βερολίνου στα BBC Proms στις 3 Σεπτεμβρίου και ακούμε εμείς σήμερα εδώ από το τρίτο πρόγραμμα μέσω του δικτύου της CBU. Περισσότερα από 45 λεπτά μουσικής, μια τεράστια ορχήστρα και μια φιλοδοξία που ξεπερνούσε τα όρια μιας συμφωνίας. Η τρίτη συμφωνία του Αλεξάνδερ Σκριάμπιν, γνωστή ως το «Θείο ποίημα», ήταν το πιο φιλόδοξο μέχρι τότε ορχιστρικό του έργο. Ο Σκριάμπιν δούλευε πάνω σε ορχιστρικές συνθέσεις σχεδόν αδιάκοπα από το 1897, συχνά ξεκινώντας την επόμενη πριν ακόμη ολοκληρώσει την προηγούμενη. Την τρίτη συμφωνία άρχισε να την επεξεργάζεται το 1902, λίγο μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης. Η σύνθεσή της συνέπεσε με μία περίοδο μεγάλης έντασης στη ζωή του. Ο φίλος του, Μπορίς Ντεσλεζέρ, περιέγραφε τον Σκριάμπιν να δουλεύει σαν να βρισκόταν σε κατάσταση έκστασης, με νέες ιδέες και οράματα να εμφανίζονται ασταμάτητα. Παράλληλα, ο συνθέτης μελετούσε με ιδιαίτερη προσοχή την ενορχίστρωση της ζωής ενός ήρωα του Ρίχαρντ Στράους και της θάλασσας του Ντεμπισί. Η ενορχίστρωση του έργου αποδείχθηκε επίπονη και κράτησε πολύ. Έφτασε μάλιστα να ξαναγράψει ολόκληρα τα δύο μέρη για άρπα αφού άκουσε την 7η συμφωνία του Γκλαζούνοφ. Το καλοκαίρι του 1903, ενώ ο Σκριάμπιν συνέχιζε να εργάζεται στη συμφωνία σε μια εξοχική κατοικία κοντά στη Μόσχα, συνέβη μια μεγάλη αλλαγή στην προσωπική του ζωή. Ερωτεύτηκε την 18χρονη Τατιάνα Ντεσλεζέρ, αδελφή του φίλου του Μπορίς, ενώ ήταν ακόμη παντρεμένος με την πιανίστα Βέρα. Η σχέση αυτή θα επηρέαζε βαθιά τη ζωή του. Το 1904 εγκατέλειψε τη Ρωσία μαζί με τη σύζυγο και τα παιδιά του για να εγκατασταθεί στις όχθες της λίμνης της Γενέβης. Η Τατιάνα έμενε αρχικά σε ένα γειτονικό χωριό και αργότερα ενώθηκε μαζί του, όταν η Βέρα έφυγε μαθαίνοντας για τη σχέση τους. Η συμφωνία ολοκληρώθηκε τελικά τον Οκτώβριο του 1904 και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Παρίσι στις 29 Μαΐου του 1905 με μαέστρο τον Άρτουρ Νίκης. Για τον Σκριάμπιν αυτή η συμφωνία είχε ξεχωριστή σημασία. Την αποκάλεσε την πρώτη διακήρυξη της νέας μου θεωρίας. Και πράγματι το «Θείο ποίημα» δεν ήταν για εκείνον απλώς μία μουσική σύνθεση. Τα τρία μέρη της περιγράφουν μία εσωτερική διαδρομή. Την μάχη, όπου ο άνθρωπος διεκδικεί την ελευθερία του, τις ειδονές, όπου παραδίδεται στον αισθησιακό κόσμο, και τέλος το «Θείο παιχνίδι», όπου το απελευθερωμένο πνεύμα φτάνει στη χαρά και την έκσταση. Ο Σκριάμπιν πίστευε ότι η μουσική μπορούσε να μεταμορφώσει εκείνον που την άκουγε. Ίσως γι' αυτό ο φίλος του Μπορίς Ντεσλεζέρ έλεγε πως κάθε έργο του ήταν μία διαδοχή από ανωδικές κινήσεις που οδηγούσαν τελικά στην απελευθέρωση και την έκσταση. Την τρίτη συμφωνία, το «Θείο ποίημα», έργο 43, του Αλεξάνδερ Σκριάμπιν, ερμηνεύει τώρα η Φιλαρμονική του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση του Κύριλ Πετρέγκο.

Αυτή ήταν η τρίτη συμφωνία, το θείο ποίημα, έργο 43 του Αλεξάνδερ Σκριάμπιν, που ερμήνευσε η Φιλαρμονική του Βερολίνου στη συναυλία που έδωσε στις 3 Σεπτεμβρίου στην επίσκεψη που έκανε στα BBC Proms και ακούσαμε εμείς σήμερα εδώ από το τρίτο πρόγραμμα μέσω του δικτύου της CBU. Μην ξεχάσετε το ραντεβού μας αύριο, Σάββατο, όπου στις 9 το βράδυ, ζωντανά από το στούντιο του Τρίτου, τα BBC Proms ρίχνουν αυλαία και μαζί με τον Γιάννη Φίλια θα σας μεταδώσουμε αυτή την πιο χαρούμενη ετήσια γιορτή στο ημερολόγιο κλασικής μουσικής, την τελευταία νύχτα των Proms του BBC. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες στιγμές των καλοκαιρινών φεστιβάλ, συντροφιά με το Τρίτο. Καλό σας βράδυ!

0: Κλασικά τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Στοχασμοί επωνύμων και επαϊόντων.
2: Το ίδιο κατά που δίδασκαν οι παλαιοί γραμματισμένοι.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασιέτας. Το δεύτερο μέρος του βιβλίου του «Η ελληνική γλώσσα στο Ιόνιο κράτος», ο Κερκυραίος διανοούμενος λογοτέχνης, λαογράφος και δημοσιογράφος Γεράσιμος Χιτήρης παρακολουθεί την κατάσταση στα Επτάνησα μετά τη συντριβή του Ναπολέοντα. Με τη συνθήκη των Παρισίων του 1815 και κατά διπλωματική επίφαση, όπως σημειώνει ο συγγραφέας, δημιουργείται το «ελεύθερο και ανεξάρτητο», συσσαγωγικά, «κράτος των Ηνωμένων Ιωνίων Νήσων υπό την προστασία της Μεγάλης Βρετανίας». Ο Βρετανικός δεσποτισμός συνεπιφέρει αρνητικά την αντίδραση μεγάλου μέρους των Εφτανισιωτών. Ακραία ευρωπαϊκή επαρχία η χώρα τους δέχεται τα διάχυτα ρεύματα των ιδεών της εποχής και τα ενστερνίζεται. Το πνεύμα του 1830 έχει τον αντίκτυπό του στην κίνηση Μουστοξίδη και το επαναστατικότερο 1848 με την ευρεία του εξάπλωση στις υπόδουλες εθνότητες εκπροσωπούν οι ριζοσπάστες. Ασυμβίβαστοι, ακατάβλητοι, συνεπείς οδηγούν τον λαό σε ανοιχτή και πεισματική αντιμετώπιση του δυνάστη προστάτη του διεκδικώντας. Κοινωνική αναδιάρθρωση με τη λύση των προβλημάτων του διπλά καταδυναστευόμενου λαού. Πολιτική αναμόρφωση με ευρύτερη παιδεία. Αποκατάσταση της ελληνικής γλώσσας και προτίμηση της δημοτικής γλώσσας του λαού. Εθνική αποκατάσταση με την Ένωση ως μόνη λύση όλων των δεινών. Στους ριζοσπάστες δεν ανήκει μόνο η τιμή για την αίσια έκβαση του απελευθερωτικού αγώνα που κατευθύνουν. Τιμή τους ανήκει και για την κατήσχυση του αγώνα της ελληνικής γλώσσας με τον παραγκονισμό της Ιταλικής ως επίσημης γλώσσας του Ιωνικού κράτους, την οποία ιστερόβουλα έχει αποδεχτεί ο νέος δυνάστης ως συνέχιση δουλικής κατάστασης τις επί τέσσερις αιώνες Βενετοκρατίας για να ανακόψει στη γένεσή του το εθνικό αίσθημα. Δεν σημαίνει τούτο πως δεν υπάρχουν πατριώτες και φίλοι της ελληνικής και άτομα από την πολιτική παράταξη των μεταρρυθμιστών. Όμως, πώς η επιτυχία των επιδιώξεων ενός λαού πραγματώνεται όχι με την προβολή χλιαρών ευχών αλλά με έμονες και πεισματικές μάχες. Οι ριζοσπάστες Εφτανισιώτες εκφράζουν τη δεύτερη κλίμακα της νεαρής αστικής τάξης που με τη μαχητικότητά της αναλαμβάνει οδηγητική θέση με ακόλουθο τον κατώτερο λαό στην εθνικοκοινωνική της πορεία. Συμπεραίνει ο Γεράσιμος Χιτήρης στο βιβλίο του «Η ελληνική γλώσσα στο Ιόνιο κράτος», στο οποίο θα επανέλθουμε την επόμενη Παρασκευή. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασιέτας.

Φανταστείτε ένα δέντρο, τις ρίζες του να απλώνουν στο χώμα, τον κορμό του, τα κλαδιά του να μεγαλώνουν προς τον ουρανό, τα φύλλα του στο φως και στη σκιά, τους καρπούς του, απαγορευμένους και μη, τα άνθη του, τα πλάσματα που το κατοικούν, όσα το επισκέπτονται, φανταστείτε τη μουσική του. Καλώς ήρθατε στο δέντρο της τζαζ. Τον ήχο του δέντρου φροντίζει απόψε ο Τάσος Μπακασιέτας, την περιήγηση σε αυτό η Αφροδίτη Κοσμά. Απόψε, το δέντρο δονείται με αντιχήσεις από το Άγιο.

Οι αντιχήσεις από το Άγιο Όρος συνοψίζονται σε μία εικόνα. Ένας μοναχός με σήμαντρο καλεί τα υπόλοιπα μέλη της αδελφότητας και τους προσκυνητές για προσευχή στη Μονή Παντοκράτορος του Αγίου Όρους. Στο περιβόλι της Παναγίας, το μεγαλύτερο μοναστικό κέντρο με τις 20 ιερές μονές, το οποίο σύμφωνα με την παράδοση αφιερώθηκε από τον Χριστό στην Παναγία, ευδοκιμεί η Ορθόδοξη παράδοση.

Τον Κυριάκο Σφέτσα τον γνωρίζουμε από τη σπουδαία συνθετική του δουλειά σε ένα ευρύτατο φάσμα μουσικών κατευθύνσεων. Συμφωνική μουσική, μουσική για θέατρο, μπαλέτο, κινηματογραφική, μουσική δωματίου, ηλεκτρονική, jazz, fusion.

Το τοπίο, που κυκλοφόρησε το 1985, είναι ο πρώτος δίσκος στον οποίο δημοσιοποιεί έργα φωνητικής μουσικής. 5 ποίηματα του Μίλτου Σακτούρη. Ο τρελός λαγός, η στάχτη, τοπίο, κρυμμένος, θρήνος, συνθέτουν το τοπίο με την πιανιστική υπόκρουση να λειτουργεί ως υποκατάστατο της μεγάλης ορχήστρας, να σχολιάζει την αφήγηση των στίχων, τα νοήματα και τους υπαινιγμούς. Στον ίδιο δίσκο περιλαμβάνεται και το ερωτικό τραγούδι, ένα λυρικό ποίημα του Μακεδόνιου Ήπατου, 520 μετά Χριστόν, από τα χρόνια του Ιουστινιανού, που αντλήθηκε από την Παλατιανή Ανθολογία σε μετάφραση Ανδρέα Λεντάκη.

Στον λιτό λυρικό λόγο του ποιητή, ο Κυριάκος Φέτσας συντάσσει μία βυζαντινότροπη γραφή. Ο συνθέτης σχολιάζει για το έργο του. Μία μακράς διάρκειας και φόρμας οργανική εισαγωγή μας εισάγει στο μυστικιστικό και υπερβατικό κλίμα που θαρώ μας είναι αναγκαίο για να νιώσουμε στη συνέχεια τον τραγουδισμένο ψαλτικά, δηλαδή λατρευτικά και ευλαβώς ερωτικό ποιητικό λόγο. Εδώ, το μικρό σε έκταση ποίημα διαμελίζεται χάρη της μουσικής φόρμας σε τέσσερις βραχίες ενότητες, η κάθε μία των οποίων είναι μελοποιημένη σε διαφορετικό τρόπο. Ανάμεσά τους παρεμβάλλονται μικρά επίσης ορχιστρικά ιντερλούδια, οι καταλήξεις των οποίων προετοιμάζουν τον τρόπο της νέας ενότητας. Ο Κυριάκος Φέτσας έγραψε το ερωτικό τραγούδι το 1978. Εμείς θα το ακούσουμε από τη συναυλία που δόθηκε με έργα του συνθέτη στις 27 Μαρτίου του 2026 στη μεγάλη αίθουσα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην τελετή αναγόρευσης του Κυριάκου Σφέτσα σε επίτιμου διδάκτορα του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο φλάουτο είναι η Χριστίνα Μελισάρη, στο κλαρινέτο ο Χρήστος Τριανταφύλου, στο βιολί ο Φώτης Ασημάκης, στο τσέλο ο Οδυσσέας Ντάλλας, στο κοντραμπάσο ο Πάνος Αυγερινός, στη φωνή ο Θεολόγος Παπανικολάου. Την επιμέλεια έχει ο Βασίλης Πριόβολος. Ζωντανή ηχογράφηση για το ερωτικό τραγούδι του Κυριάκου Σφέτσα, την οποία ακούμε σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση και για την οποία ευχαριστούμε το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου για την παραχώρηση του ηχητικού αρχείου.

Για τον γερμανό μουσικό Στέφαν Μίκους, η Παναγία είναι η έκφραση της θηλυκής ενέργειας. Είναι η συνέχεια της πρωταρχικής θεότητας, της μητέρας γης, ένα πανανθρώπινο σύμβολο. Η Παναγία, η μάνα του Χριστού, η Μαρία, δεν νοείται μόνο ως ένα πανίερο λατρευτικό πρόσωπο, αλλά ως κάτι οικείο. Είναι η μάνα που μεγαλώνει ένα παιδί, η μάνα που πονά για τα μαρτύριά του, η τραγική μάνα που σπαράζει την ώρα του μεγάλου πένθους. Είναι η καθημερινή συνηθισμένη μάνα της ζωής, χωρίς να χάνει την ιερή της υπόσταση.

Ο βαβαρός εξερευνητής απόκοσμων δυνάμεων Στέφαν Μίκους πορεύεται σε ιδιόρυθμα, μοναχικά, μουσικά και πνευματικά μονοπάτια σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Μελετάει παραδοσιακά όργανα και κατασκευάζει άλλα, όχι για να αναπαράγει τη μουσική των λαών, όπως έχει πει, αλλά για να δημιουργήσει κάτι νέο που θα επικοινωνεί με τους ανθρώπους σε ένα παγκόσμιο επίπεδο.

Την εμπειρία της τριήμερης παραμονής του στο Άγιο Όρος και της μοναστηριακής ζωής, την απομόνωση, τη συγκέντρωση στην προσευχή, την προσήλωση στην πνευματικότητα, τα αποτύπωσε στο έργο του «Άθος, ένα ταξίδι στο Άγιον Όρος». Ένα έργο σε 6 μέρη, με πρόλογο «Την ανάβαση στον Άθο» και επίλογο «Την επιστροφή». Για να μιμηθεί την ελληνική ορθόδοξη παράδοση που δεν επιτρέπει χρήση οργάνων παρά μόνο φωνών, τα μέρη της σύνθεσης που αντιστοιχούν στις νύχτες στο Άγιο Όρος εκτελούνται από χοροδία καπέλα 22 φωνών που αποδίδει προσευχές βασισμένες σε ύμνους στην Παναγία. Μετά το ορχιστικό πρώτο μέρος με τίτλο «Πρόλογος Ανάβαση στο Άγιο Όρος», ακολουθεί το χοροδιακό «Η πρώτη νύχτα».

Στο έργο «Άθος», ένα ταξίδι στο Άγιον Όρος του Στέφαν Μίκους, τα μέρη ακολουθούν μια κυκλική εναλλαγή. Όπως λέει ο ίδιος, «Στο άθος τα μέρη που περιγράφουν τη νύχτα μου σε μια αμονή του Αγίου Όρους, διαδέχονται αυτά που απεικονίζουν ηχητικά την επόμενη μέρα, γιατί, σύμφωνα με τους κανόνες της μοναστικής ζωής, επιτρεπόταν η φιλοξενία για μία μόνο νύχτα σε κάθε μοναστήρι. Έτσι, το επόμενο βράδυ έπρεπε να πάω σε άλλη μονή, κάτι που φυσικά ουδόλως με πείραζε, καθώς απολάμβανα να περπατώ στη φύση, ειδικά όταν είναι τόσο όμορφη. Ήταν σαν το σκοτάδι να διαδέχεται το φως και αντίστροφα».

χρησιμοποίησε ποικιλία μουσικών οργάνων, όπως νέοι της Μέσης Ανατολής, σατάρ των Ουιγούρων, είδος λαούτου που παίζεται με δοξάρι, ιαπωνικό σακουχάτσι από καλάμι μπαμπού, μπαλινέζικο σούλινγκ και τα δύο είδος φλάουτου και αυτοσχέδια κρουστά, όπως σύνολο από αναποδογυρισμένες γλάστρες. Την πρώτη νύχτα που ακούσαμε ακολουθεί η πρώτη ημέρα, την οποία ο Στέφαν Μίκους αποδίδει με το ιαπωνικό σακουχάτσι.

Η υπερχιλιετής θεολογική και πολιτιστική κληρονομιά του Αγίου Όρους συνδέεται άρρηκτα με την κατανυκτική, μυστικιστική διάθεση της Μεγάλης Εβδομάδας και το Πάσχα. Κληρονομιά που λειτουργεί και ως πηγή έμπνευσης για μουσικούς σε όλο τον κόσμο. Το 2024 κυκλοφόρησε η συλλογή «Άθος, Echoes from the Holy Mountain». Περιλαμβάνει έργα σύγχρονων συνθετών και παραγωγών ήχου από το εξωτερικό και την Ελλάδα, που πειραματίζονται ανασύροντας τις λειτουργίες του Αγίου Όρους και δημιουργώντας τις δικές τους μουσικές επανερμηνείες, αυτόνομα έργα, εναρμονισμένα στη μυστηριακή ατμόσφαιρα του Ιερού Τόπου. Το άλμπουμ συνοδεύει ένα τρίγλωσσο σε αγγλικά, ελληνικά και γαλλικά βιβλίο «Λεύκομα», με δοκίμια, σπάνιο ερευνητικό υλικό και εντυπωσιακές φωτογραφίες.

το Inre Kretsen Group είναι το καλλιτεχνικό όνομα του Σουηδού Μάρτιν Μπλόμπεργκ. Η μουσική του χαρακτηρίζεται από τον σκανδιναβικό μινιμαλισμό. Συνεργάζεται με τον επίσης Σουηδό Prince Emmanuel, συνθέτη και μουσικό μινιμαλιστικής avant-garde μουσικής και μέσω ηλεκτρονικών ζωντανεύουν τον ήχο του σήμαντρου, του καλέσματος για προσευχή.

Ο Δημήτρης Παπαδάτος με το καλλιτεχνικό όνομα J Glass Dubs της πειραματικής σκηνής Dub Electronics προτάσει μια άσκηση στυλ και μια ξεχωριστή πνευματική εμπειρία με drums, μπάσο, φωνητικά, ασμένουσες ανάσες και εφέ. Τη βαφτίζει συναπτικούς γρίφους, synaptic riddles.

Το τάλαντο, το αυτοσχέδιο αυτό κρουστό με το καθημερινό του κάλεσμα αποτελεί σημείο αναφοράς για τη μοναστηριακή κοινότητα. Σηματοδοτεί το μαζί. Στο άκουσμα της απλής αυτής κατασκευής, συνήθως από ξυλό φλαμουριάσης φενδάμου, οι μοναχοί συγκεντρώνονται για την πρωινή ακολουθία ή τον εσπερινό. Η ρυθμικότητα όμως του καλέσματος, σε συνδυασμό με την ακουστική του εκάστοτε χώρου και την ποιότητα του ξύλου, παράγουν ακούσια μια ιδιαίτερη μελωδία και αρμονία.

Ο Γιάννης Αγγελόπουλος επισκέφθηκε αρκετά μοναστήρια και αφού γράστηκε τις δονήσεις του ξύλου, μετέφερε την εμπειρία του σε δύο βασικά κρουστά ορχήστρας, τη μαρίμπα και το ξυλόφωνο, σε μια έκδοση που αναφέρει ως μουσικό βιβλίο, καθώς συνοδεύεται από εκτενές κείμενο του ίδιου, στο οποίο περιγράφει την εμπειρία του. Στην έκδοση περιλαμβάνονται εικονογραφήσεις του Λευτέρη Χαβουτζά με εικόνες από τη μοναστική ζωή. Ο Αγγελόπουλος έγραψε 9 πρωτότυπες συνθέσεις, μεταφέροντας, όπως λέει ο ίδιος, τη συγκεκριμένη μουσικά πληροφορία μέσα από την ακρίβεια και την αυστηρότητα του ρυθμού και τη μουσική που προκύπτει ακούσια και τυχαία από μια μη μουσική δράση, όπως χρησιμοποιώ ως παράδειγμα την κίνηση του λιβανίσματος που ο ιερέας παράγει με το θυμιατό, ένα ρυθμικό μοτίβο χωρίς αυτό να είναι αυτός σκοπός.

Η πρώτη σύνθεση με τίτλο «Πρώτο κάλεσμα» ξεκινάει διαδοχικά με τη μαρίμπα, το ξυλόφωνο και την μπάσο μαρίμπα, μέχρι να εδρεωθεί ο ρυθμός σε κάθε όργανο. Η μελωδία σε όλα τα μέρη παίζεται από την μπάσο μαρίμπα, μιμούμενη το βαθύ ήχο του μεγασίμαντρου. Η μαρίμπα και το ξυλόφωνο μετασχηματίζουν τον βασικό παλμό σε υψηλότερη συχνότητα για να επιτευχθεί στο τέλος το βασικό ρυθμικό μοτίβο μελοποιημένο. Η επιλογή της μαρίμπας ως βασικό όργανο, εξηγεί ο Γιάννης Αγγελόπουλος, έγινε καθώς συνδέει αρμονικά το πρωτόγονο τάλαντο με το σήμερα και τη δυτική μουσική.

Και αλήθεια, η μουσική είναι η γλώσσα των ψυχών και οι μελωδίες είναι άβρες απαλές που δονούν τις χορδές της καρδιάς. Η μουσική είναι τα λεπτεπίλεπτα δάχτυλα που κτυπούν τη θύρα των αισθήσεων και ξυπνούν τη μνήμη. Εκείνη τότε ανασύρει από το παρελθόν τις έντονες στιγμές που οι νύχτες τις κρατούσαν θαμμένες. Η μουσική, σαν λιχναράκι, διαλύει τα σκοτάδια της ψυχής και φωτίζει την καρδιά αποκαλύπτοντας τα βάθη της. Χαλίλ Γκιμπράν.

Φανταστείτε ένα δέντρο. Τις ρίζες του να απλώνουν στο χώμα. Τον κορμό του. Τα κλαδιά του να μεγαλώνουν προς τον ουρανό. Τα φύλλα του στο φως και στη σκιά. Τους καρπούς του, απαγορευμένους και μη. Τα άνθη του. Τα πλάσματα που το κατοικούν. Όσα το επισκέπτονται. Φανταστείτε τη μουσική του. Ήταν το δέντρο της τζαζ που απόψε δονήθηκε με αντιχήσεις από το Άγιο Όρος. Τον ήχο του δέντρου φρόντισε ο Τάσος Μπακασιέτας, την περιήγησε σε αυτό η Αφροδίτη Κοσμά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Στη μνήμη του Λάκη Χαλκιά. Η Εγνατία Οδός, με αφορμή το πρόσφατο φεβιό του μεγάλου ερμηνευτή, παρουσιάζει ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στη μνήμη του. Μιλούν Χρήστος Τσιαμούλης, Γιώργος Κοτσίνης, Σοφία Μάνου και ο Τάσος Φωτόπουλος. Από τις 5 Σεπτεμβρίου έως και τις 13, ένα τετράπτυχο αφιέρωμα φόρος τιμής στον μεγάλο Έλληνα ερμηνευτή. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιώργος Ντόβολος.
2: Σε Eclatic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Εκεί όπου η ιστορία συναντά τη σύγχρονη δημιουργία, στο θέατρο του Κάστρου της Ακροναυπλίας, στο Ναύπλιο, παρουσιάζεται για πρώτη φορά Βασίλης Live with Orchestra. Ζωντανή ορχήστρα, πιάνο και ηλεκτρονική ήχη. Σε έναν χώρο με περισσότερα από 2.000 χρόνια ιστορίας. Ακροναυπλία Theater Experience. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Ελεύθερη είσοδος με περιορισμένη προσέλευση.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Μετά τον έρωτα, ρωτάς τι είναι ο έρωτας, θέλοντας με τη σιωπή σου να με πείσεις πως εσύ το ξέρεις ήδη, πως έχεις απάντηση για όλα στη ζωή, τουλάχιστον μια ζηλευτή ικανότητα ανάλυσης. Εγώ δεν θα ήξερα να σου πω αν ο έρωτας είναι γαλήνη, περιπέτεια ή αν παίρνει άλλα ονόματα, μισοσκόταδο, λαβύρινθος, ένταση, πόθος, με τα οποία μπορεί κανείς να τον ορίζει αόριστα. Εγώ απλώς θα μπορούσα να ανοίξω το παράθυρο αυτού του έρημου νησιού που είναι τώρα τα κορμιά μας και να σου δείξω ένα τοπίο που έχει νικήσει το θάνατο. Χουάν Λαμιγιάρ.

Κονσέρτο λοιπόν, κονσέρτο Αρανχές στην τζάζ εκδοχή του ασφαλώς Jim Hall. Κάπου διάβαζα αυτή τη μουσική, δεν τη βρίσκεις, σε βρίσκει εκείνη.

Και ένα κονσέρτο για βιολί τώρα, σαν ένα πνεύμα που αντιστέκεται σε φοβερούς εχθρούς, με το θάρρος του και τη σοφία του. Κάποια στιγμή οι τάβροι της Βασάν θα ιτηθούν.

Gavin Bryars, The Bulls of Bashan. Στου κόσμου τα εκατομμύρια στίχους προσέθεσα κι εγώ κατηλίες, στροφές δικές μου, κι ας μην υπήρξαν σε τίποτα σοφότερες από τον γρίλο του τραγούδι, το ξέρω, συγχωρέστε με, αλλά όπου να είναι τελειώνω. Επουδενήσαν το πρώτο ίχνος από πέλμα ανθρώπινο στη σκόνη πάνω της Σελήνης, κι αν κάπου έλαμπαν, δεν ήταν το φως δικό τους. Τη γλώσσα ετούτη αγάπησα, και αυτή ακόμα κι αν τα χείλη της βουβάτας φύγει με στη ρίγη της, πολύ εύκολα τους εραστές τους πάει στα φιλιά, όσο πλανιούνται εκείνοι σε ένα κόκκινο τοπίο, όπου πολύ πιο αργά από ότι στους τροπικούς ο ήλιος δει. Μαζί μας η ποίηση πηγαίνει, φτάνει ως τις απαρχές, σαν την πράξη την ερωτική, σαν την πείνα, σαν την πανούκλα, σαν τον πόλεμο. Μερικές φορές οι στίχοι μου είναι χαζοί, πολύ χαζοί, και με κάνουν να ντρέπομαι, και δεν το συγχωρώ αυτό στον εαυτό μου. Μα βγαίνοντας να βρω ωραίες λέξεις, πιστεύω ότι είναι πολύ καλύτερο από το να σκοτώνεις ή να σφαγιάζεις. Γιάροσλαβ Σέιφερτ, μετάφραση Γιώργος Κεντρωτής.

Στη σημερινή εκπομπή σκέφτομαι και πάω πίσω στον χρόνο για να συναντήσουμε ένα κιθαριστή ο οποίος ήταν καταλυτικός, έπαιξε μεγάλο ρόλο βέβαια στη μουσική ενός σχήματος, ενός συγκροτήματος, ενός γκρουπ όπως το λέμε. Γι' αυτόν δεν ξέραμε πολλά, γιατί δεν υπήρχε ίντερνετ, δεν υπήρχαν τόσο πολλά έντυπα και να μπορούμε να πληροφορούμε στα άμεσα αυτές τις ιστορίες που τα γράφανε για αυτούς τους μουσικούς που αγαπούσαμε, τα συγκροτήματα για την ακρίβεια, χωρίς να ξέρουμε όμως ποια παρτίζανε, ποιες προσωπικότητες ήταν. Έτσι λοιπόν θα πλησιάσουμε ένα κιθαριστή ο οποίος ονομάζεται Phil Manzanera. Οι παλαιότεροι και το είδος της pop rock που ασχολούνταν με αυτό το είδος μουσικής θα το θυμούνται γιατί ήταν ο κιθαριστής των περίφημων Roxy Music. Βέβαια, δεν έκανε μόνο μουσική παρέα με τον Brian Ferry, ασχολούνταν και με άλλα πράγματα τα οποία δεν βγαίνανε τόσο, ειδικά μετά το τέλος των Roxy, στην επιφάνεια τόσο πολύ. Εμείς θα πάμε όμως πίσω στο χρόνο για να τον συναντήσουμε παρέα με τον σαξοφωνίστα του σχήματος, τον Άντι Μακέι. Εδώ μουσική για γαλλικό κόρνο. Πολλές φορές οι πολυσχηδείς προσωπικότητες δεν βγαίναν στην επιφάνεια. Ο χρόνος μας επιτρέπει να βάλουμε όπισθεν και να πάμε πίσω στον χρόνο και με τη βοήθεια του ίντερνετ και διάφορα βιβλία να εξετάσουμε ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι απαρτίζαν τα σχήματα που αγαπούσαμε ή ακούγαμε τέλος πάντων ή και χορεύαμε με τη μουσική τους.

Ο Αντι Μακέι, σαξοφωνίστας πνευστά διάφορων ειδών, εδώ παρέα με τον Φιλ Μαντζανίρα και τον ηλεκτρονικό Perkins. Music for French Horn and Drain, από το άλμπουμ Revolution του Roxy. Όσοι μπορούσαν να θυμούνται, βέβαια, και όσοι θυμούνται αυτούς τους Roxy Music, σκέφτονται τα φωνητικά και την προσωπικότητα μπροστά στο μικρόφωνο και στη σκηνή του Brian Ferry. Κατά κύριο λόγο ήταν ο Andy McKay και κιθάρες, όπως μπαίνουν εδώ πέρα, του Phil Manzanera. Αυτοί βάζανε τη μουσική. Στίχους ο Brian Ferry. Και φυσικά η φωνή του.

Στην περίπτωση των σκαθαριών των Beatles δηλαδή, τα πράγματα είναι απλά. Ξέρεις ότι είναι Lennon, McCartney, όλες οι συνθέσεις. Κάπου παραπλήσια ιστορία είναι με τους Rolling Stones. Jagger Richards. Στα υπόλοιπα σχήματα τα οποία χορεύαμε, μας άρεσαν, τα πράγματα μπορεί και είναι λίγο πιο πολύπλοκα. Γιατί ακούγοντας το The Space Between, μπορείς να καταλάβεις βέβαια, να απομονώσεις το πόσο κιθάρα παίζει ρόλο. Η κιθάρα πόσο μπορεί ρόλο να παίζει σε ένα κομμάτι. Που φυσικά είναι συνδρομή του Μαντζανίρα. Δεν είναι εύκολο να εξιχνιάσεις ποιος αναλογεί σε τι. Ποιος έβαλε το δικό του λιθαράκι σε αυτό το οικοδόμημα που ξέρεις τόσο καλά. Απόδειξη είναι και το επόμενο κομμάτι, το οποίο ερχόταν και στο δίσκο.

το More Than This, που όταν μπήκε μέσα ο Ματζανίρας στο στούντιο παρέα με τον παραγωγό Red Davis νομίζω ήτανε και το μηχανικό ήχου, δεν θυμότανε εκείνη τη μέρα τι θα περνάγανε και λέει σας έχω στείλει αυτά τα κομμάτια τα οποία είναι υποψήφια για να μας ταλαιπωρήσουν σήμερα για να δούμε ποια θα βάλουμε. Αλλά δεν θυμάμαι το πρώτο. Και εκείνη τη στιγμή παίρνει την κιθάρα ο Ρόντ Ντέιβις ή ο μηχανικός ήχου, δεν θυμάμαι ποιος το έκανε, και παίζει 2-3 ακόρδα. Τα οποία ακόρδα δεν τα είχε σκεφτεί ο ίδιος ο συνθέτης, ο Μαντζανίρα. Λέει τι πες. Πώς το πες. Ακούσουμε πάλι την αρχή, κοιτάτε εδώ. Αυτά τα πρώτα 2-3 ακόρδα δεν ήταν ιδέα του Μαντζανίρα. Βέβαια ήταν το όλο το θέμα δικό του, αλλά όχι αρχή. Και τελικά ήταν συνδρομή του μηχανικού ήχου που πέρασε στο άλμπουμ και στο βινίλιο το Roxy Music. Και βέβαια η καταπληκτική φωνή του Brian

ακούμε τα σαξόφωνα όπως μπαίνουν του Άντι Μακέι και κάθεσαι και σκέφτεσαι ότι εγώ τουλάχιστον το κάνω, ότι αν δεν υπήρχαν τα σαξόφωνα αυτό το κομμάτι τι θα ήταν, πώς θα ήταν. Και όμως εμείς ξέρουμε Roxy Music λόγω Brian Ferry, γιατί ήταν frontman μπροστά στη σκηνή, στις φωτογραφίες με τις κοπέλες, τα μοντέλα δηλαδή, υποψήφιοι σύζυγοι για πολλούς από εκεί μέσα. Και πού είναι ο Μαντζανία σε όλη αυτήν την ιστορία, ο οποίος τι μουσική άκουγε πριν έρθει? Γιατί δεν μεγάλωσε ακριβώς, μεγάλωσε στην Αγγλία αλλά μεγάλωσε με άλλα βιώματα. Η μητέρα του από την Κολομβία και η μουσική που άκουγε, και όχι απλά άκουγε, ήταν φανατικός. Τι ήτανε, για να ακούσουμε. Ο αγαπημένος σου συνθέτης και τραγουδιστής Αρμάντο Μαντζανέρο. Όχι μακριά από το Μαντζανίρα. Μπορεί να παίξει και ένα άλλο ρόλο ότι διατήρησε αυτό το όνομα.

Somos novios. Ο Αμάντο Μαντζανέο, αγαπημένος τραγουδιστής, τα μπολερό και όλα αυτά τα κομμάτια μπορεί να θυμίζουν σε έναν Έλληνα μουσικό τα αντίστοιχα Αλμπάνο και Ανταμό της δεκαετίας του 60 που με αυτά μεγάλωσε και αργότερα βέβαια ελήχθηκε, έκανε διάφορα άλλα πράγματα, πάτησε σε αυτή τη μουσική, αλλά κάπου μέσα στην ψυχή του και στη μνήμη του υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, τεχνοστοιχεία με αυτές τις μουσικές. Βέβαια ο Μαντζανίρα εξελίχθηκε και έμπλεξε και με καλή παρέα, γιατί μέσα στην μπάντα, μην ξεχνάμε, τον Roxy Music ήταν και Brian Eno. Velvet Season and the Hearts of Gold. Listen now.

Υπάρχει λόγος σε αυτό το 9 λεπτό κομμάτι που το άφησα να κυλήσει. Ειδικά μετά τα 4,5 λεπτά αναδύεται η κιθάρα του Μαντζανίρα, που μπορεί να μας θυμίσει ή και εσάς να σας θυμίσει την τακτική, κιθαριστική βέβαια, ενός άλλου σχήματος, τον Pink Floyd. Δεν είναι τυχαίο ότι ήταν και φίλοι και συνεργάτες με τον David Gilmour ο Μαντζανίρα. Έτσι τα δύο ορφανά, να πούμε, από τον Roxy, τους Roxy Music. Τους λέω ορφανά γιατί άμα φύγει η βασιλεία, ο αυτοκράτορας από τη μέση, φαίνονται οι υπόλοιποι ότι δεν έχουν ακριβώς ρόλο. Όσο υπήρχαν βέβαια σε ένα σχήμα που ήταν ο πρώτο εμφανιζόμενος Brian Ferry, τα πράγματα ήταν απλά. Ξέρανε ποιος θα τραγουδήσει, ξέρανε ποιος θα δώσει συνεντεύξεις, ξέρανε ποιος θα μιλήσει γενικά για το σχήμα. Όταν φεύγει αυτός, τι γίνεται? Έτσι λοιπόν, σε οποιοδήποτε σχήμα, οποιαδήποτε μουσική, ακόμα και στη συμφωνική ή την κλασική, όταν φύγεις από το group, τα δεδομένα αλλάζουν. Έτσι δεν είναι λίγες φορές που ξέδιναν με μουσικούς άλλων μεγάλων σχημάτων. Προσωπικά συνάντησα μέλη αυτών των συγκροτημάτων, όπως και τον Μαντζανίρα. Τον Μαντζανίρα τον συνάντησα 83-84. Και μου έκανε εντύπωση η ντροπαλή φυσιογνωμία του. Πρέπει να ήταν από οικογένεια πολύ αυστηρή, ή δεν ξέρω, τουλάχιστον έτσι φάνταζε στα μάτια μένα. Και όταν φύγανε από τη μέση οι μεγάλες προσωπικότητες, γιατί αλλάζανε σκηνή, αλλάζανε σχήματα, δεν μπορεί να είσαι αιώνια σε ένα σχήμα, το ξέρουμε καλά από όλους τους βασιλιάδες, Beatles, Stones, οτιδήποτε κι αν είναι. Και έτσι έσμιγε ο Μαντζανίρα με κάποιον άλλον απόκληρο. Ποιος να μπορεί να ήταν αυτός? Ο Brian Eno. Και σχηματίσανε τους 801.

Ο Brian Eno δεν τραγουδούσε σχεδόν ποτέ στους Roxy Music, γιατί βέβαια ήταν ο Brian Fay, άλλος ο ρόλος του εκεί. Τα πράγματα δεν πήγανε όπως ακριβώς είχαν σκεφτεί στην αρχή. Πράγματο κοινό πόσα χιλιάδες εκατομμύρια συγκροτήματα γίνονται σε όλο τον κόσμο, και ότι αρχίζει ωραίο τελειώνει με πόνο, ας πούμε. Και χωρίσαν οι δρόμοι. Εδώ επιστρατεύεται ο Brian Eno για να τραγουδήσει Babies on Fire. Κάποιος ο οποίος ήταν από τους κορυφαίους Βρετανούς μουσικούς μου μίλησε για αυτό το σχήμα, το ότι ήταν δύσκολη η ζωή και το να επιζήσει. Ήταν ο Francis Monkman, ο οποίος ήταν από τους κορυφαίους στο κλαβιατούρ, στο πιάνο, στο harpsichord, Βρετανός μουσικός. Μεταξύ άλλων φιγουράριζε και στους μουσικούς που απαρτίζανε οι κορυφαίοι των κορυφαίων για την BBC Orchestra, αλλά και στους αγρούς που λέμε. Αυτό από Queen Elizabeth Hall, ένα κονσέρτο τους το 1976. Παίζανε οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς εκείνη την περίοδο. Στα live πρέπει να πιάσεις τόπο.

όταν λέμε για κορυφαίους, εννοώ ρομαντικά κορυφαίους. Στην drums, ο Σάιμον Φίλιπς. Ένας από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς με το παίξιμό του στα τύμπανα. Και ίσως ο πιο ακριβός για μετακλήσεις και ηχογραφήσεις session. Τραγουδήσανε Kings, τραγουδήσανε ακόμα και σκαθάρια. Τα πράγματα όμως ήταν απλά. Η μαγική σκόνη του Brian Ferry δεν υπήρχε. Έπρεπε τα περιοδικά να γράφουνε και στις κοσμικές στήλες και στα μεγάλα μουσικά έντυπα για τη ζωή καλλιτεχνών. Να δίνουμε κάποια πράγματα τα οποία δεν είχαν να προσφέρουν οι προηγούμενοι. Αν ήσουν μία από τα ίδια, δεν πήγαινες μακριά.

είναι καθόλου τυχαίο ότι το πιο φουτουριστικό των σκαθαριών, Tomorrow Never Knows, έτυχε αναγνώρισης από τους 801. Στα πλήθα Brian Eno και ο μοναδικός Francis Monk, μόνο αξέχαστος. Κιθάρες, φυσικά, Manzanera.

Αλλά γιατί να μην το εισπράξεις έτσι. Που από όλες απόψεις είναι πιο επαναστατικό και πιο νεοτερίστικο. Με John Lennon και Harrison στο όργανο που ήρθε από την Ινδία.

Δεν είναι πολλά τα σχήματα, τα συγκροτήματα τα οποία οι αυθεντικές πρώτες εκτελέσεις είναι και πιο επαναστατικές, να το πω, πιο νεωτερίστικες, ακούγονται πιο σύγχρονα από όλους αυτούς οι οποίοι θέλουν μετά να κοπιάρουνε και να παρουσιάσουν δική τους εκδοχή. Αυτό συνένα και με τον Tomorrow Never Knows. Έτσι ο Μαντζανίρα έφυγε στα ηλεκτρονικά, πράγμα το οποίο δεν ευόδωσε και πολύ, αλλά ας παρακολουθήσουμε εδώ την πορεία του. Το Impossible Guitar ακριβώς στο Millennium, το 2000. Που θυμάμαι εγώ σε κάποιο ραδιοφωνικό σταθμό να το παρουσιάζω, αλλά παρόλα αυτά δεν υπήρχε δεύτερο κομμάτι το οποίο με έλκυε εκείνη την περίοδο, βέβαια.

το 2000, Impossible Guitar, Phil Manzanera. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είχαμε και Caracas. Μην ξεχνάμε ότι η μαμά Κολομβιανή.

Αυτό που παρατηρώ προσωπικά είναι ότι δοκίμασε σε διαφορετικά είδη στυλ να ξαναεισχωρήσει μέσα στο πλαίσιο το μουσικό. Αλλά έτσι είναι. Όταν περάσει η μπογιά σου, όπως λέμε λαϊκά, εμπορικά, στην Ελλάδα, τα πράγματα δεν είναι απλά. Και το καταλαβαίνουν όλοι αυτοί οι μουσικοί οι οποίοι κάνανε καριέρα με ένα σχήμα, οτιδήποτε είδος μουσική, που λίγες οι στιγμές τελικά της δόξας. Πρέπει να κάνεις πράγματα τα οποία θα είναι μοναδικά και τα οποία θα παραδεχθεί ο κόσμος, τουλάχιστον στη συνείδησή του, ότι δεν τα έχει ξανακούσει και τον ενδιαφέρουν. Τον Phil Manzanera ομολογώ ότι ξαφνιάστηκα όταν τον άκουσα, ακόμα και με ελληνικό στίχο, παρακαλώ, με ένα κομμάτι παραδοσιακό της κάτω Ιταλίας. Καλά ακούσατε. Είναι ένα κλάμα λοιπόν, με την ορχήστρα Popolare. Και μουσικά κόλπα του Manzanera.

0: ακόμα και σε διαγωνισμό να είναι quiz, να σου λέγανε πες τουλάχιστον 100-200 Εγγλέζους κιθαριστές οι οποίοι μπορούν να παίζουν κιθάρα και να κάνουν το solo, σε αυτό εδώ το κομμάτι δεν θα φανταζόταν κανείς να πει ότι είναι ο Μαντζανίρα, εκτός να ξέρει ότι είχες μίξει με την παρέα ορκέστρα από πολλάρε, παρέα με τον Φιλ Μαντζανίρα, το κλάμα.
1: Chi non ha il coraggio di sognare è destinato a morire. E Franco ha sognato forte. Sogniamo forte tutti!
0: Ένα μυθικό νησί των θρύλων του βασιλιά Άρθουρο. Now the party's over. Το Άβαλον. I'm so tired. Then I see you coming. Ο τόπος όπου σφυρλατήθηκε το σπαθί του Αρθούρου, το Excalibur, και όπου μεταφέρθηκε ο ίδιος για να θεραπευτεί μετά τη μάχη του Κάμπλαν.

Τον Μαρτζάνι, όπως σας είπα, τον συνάντησα μία φορά. Τον Brian Ferry 2 και του εκμυστηρεύτηκα την ιστορία πώς έγινε και άκουσα για πρώτη φορά αυτό το κομμάτι. Πράγματα που αποδεικνύει εδώ πέρα ίσως πόσο δημοφιλής ήταν ακόμα και στην Ελλάδα η Roxy Music. Εγώ καλοκαίρι να είμαι στην Ελβετία και να μαζεύω παρακαλώ κεράσια σε ένα κήπο έξω από ένα παραδοσιακό σπίτι στο Τερβίλ, που είναι έξω από την Μπάζελ, βασιλεία ελληνικά. Κάποια στιγμή χτύπησε το τηλέφωνο με μια τεράστια καμπάνα, γιατί ο μαθηματικός και φίλος της οικογένειας που πήγαμε να συνδράμουμε για να βοηθήσουμε στο μάζεμα των κερασιών δεν άκουγε καλά, οπότε πρέπει να έχει μεγάλη καμπάνα έξω το τηλέφωνο. Τον είδα να ανεβαίνει στο δεύτερο πάτωμα με το τηλέφωνο στο γραφείο του, το οποίο ήταν αναπνοή μπροστά μου, γιατί ήμουν πάνω στο δέντρο εγώ. Να απαντάει και να λέει ναι, και ο Μαρκάκης είναι εδώ. Και μου έδωσε το τηλέφωνο από το δεύτερο όροφο, από το ανοιχτό παράθυρο, για να ακούσω ένα συνάδελφο από την ελληνική ραδιοφωνία να μου λέει βγήκε. Τι βγήκε, παιδί μου? Το άλμπουμ κυκλοφόρησε. Και άρχισε να μου παίζει το Avalon τηλεφωνικά από την Αθήνα, την Αγία Παρασκευή, και εγώ βρισκόμουν από στην Ελβετία, στο Τερβίλ, που βέβαια δεν ξαναπήγα ποτέ. Αλλά το άλμπουμ αυτό το έχω ακούσει χιλιάδες φορές ξανά μετά από τότε. Ήταν μια περιπλάνηση πίσω με την βοήθεια του χρόνου για να αναπολύσουμε κάποιες μουσικές σκηνές από το παρελθόν και να μεταφέρω κάποιες εικόνες σχετικά με το ποιοι είναι διάσημοι από τα σχήματα και τι γίνεται αν αυτοί οι frontmen, οι προσωπικότητες, εκλείψουν από το σχήμα. Τι κάνουν οι υπόλοιποι? Πώς είναι τα πράγματα, εύκολα, δύσκολα για αυτούς? Επιβιώνουνε στο χώρο της μουσικής?

Εδώ θα σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας, υπενθυμίζοντας ότι ήταν ο Γιώργος Μακάκης με την εκπομπή «Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα», μια παραγωγή για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούγοντας το manifest on Roxy Music, θα σας ευχηθούμε καλά να είστε, προσέχετε εαυτούς σας, αλλά προσέχετε λίγο και τους άλλους.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Εκεί όπου η ιστορία συναντά τη σύγχρονη δημιουργία, στο θέατρο του Κάστρου της Ακροναυπλίας, στο Ναύπλιο, παρουσιάζεται για πρώτη φορά Βασίλης Live with Orchestra, ζωντανή ορχήστρα, πιάνο και ηλεκτρονική ήχη, σε έναν χώρο με περισσότερα από 2.000 χρόνια ιστορίας. Ακροναυπλία Theater Experience, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Ελεύθερη είσοδος, με περιορισμένη προσέλευση.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με το κοντσέρτο για φλάουτου με ράμφος, δύο βιολιά και μπάσο κοντίνουο σε λαϊλάσονα του Αλεσάνδρο Σκαρλάτι. Το κοντσέρτο αποτελείται από 5 μέρη. Αλέγκρο, λάργο, φούγκα, λάργο, επιάνο, αλέγκρο. Τον Λέοναρντ Σέλπ, φλάουτο με ράμφος, συνοδεύουν μέλη της Ακαδημίας Παλαιάς Μουσικής του Βερολίνου υπό τον Μπέρνχαρντ Φόρντ.

Άμφος, συνόδευσαν μέλη της Ακαδημίας Παλαιάς Μουσικής του Βερολίνου υπό τον Bernhard Fork. Επόμενη επιλογή του BBC, η σύνθεση για πιάνο υπό τον τίτλο «Θέμα και παραλλαγές πάνω στο όνομα Abeck, έργο 1» του Robert Schumann. Παίζει η Sun Hee Hen.

Από την πιανίστα Σουν Χιχέν ακούσαμε τη σύνθεση υπό τον τίτλο «Θέμα και παραλλαγές» πάνω στο όνομα «Αμπέκ», έργο 1 του Ρόμπερτ Σούμαν. Ακολουθεί το «Stabat Mater» για δύο τετράφωνες κοροδίες του Τζοβάνι Πιερλουίτζι Νταπαλεστρίνα. Το σύνολο καμεράτα της Σιλεσίας διευθύνει η Άννα Σοστάκ.

Ακούσαμε το Stabat Mater για δύο τετράφωνες χοροδίες του Giovanni Pierluigi da Palestrina. Το σύνολο καμεράτα της Σιλεσίας διεύθυνε η Άννα Σοστάκ. Επόμενη επιλογή του BBC, μία παβάνα και φαντασία για λαούτο του Ιταλού συνθέτη της αναγεννησιακής περίοδου Αλφόνσο Φεραμπόσκο του Γυραιότερου, 1543-1588. Ερμηνεύει ο Νάιτζελ Νόρθ.

Ακούσαμε μια παβάνα και φαντασία για λαούτο του Ιταλού συνθέτη της αναγεννησιακής περίοδου Αλφόνσο Φεραμπόσκο του Γυραιότερου, 1543-1588. Ερμηνεύσε ο Νάιτζελ Νόρθ. Επόμενη επιλογή του BBC, το σκέρτσο για κουιντέτο πνευστών του σύγχρονου Κροάτη συνθέτη Φράνο Πάρατς, γεννημένου το 1948. Ερμηνεύει το κουιντέτο πνευστών του Ζάγκρεμπ.

Ακούσαμε το σκέρτσο για κουιντέτο πνευστών του σύγχρονου Κροάτη συνθέτη Φράνο Πάρατς, γεννημένου το 1948. Ερμηνεύσε το κουιντέτο πνευστών του Ζάγκρεμπ. Η εκπομπή Νοτουρνό συνεχίζεται με το συμφωνικό ποίημα «Φινλανδία, έργο 26» του Ζαν Σιμπέλιους. Τη συμφωνική ορχήστρα του BBC της Σκωτίας διευθύνει ο Τόμας Ντάουσγκοντ.

Ακούσαμε το συμφωνικό ποίημα «Φινλανδία», έργο 26 του Ζαν Σιμπέλιους. Τη συμφωνική ορχήστρα του BBC της Σκωτίας διεύθυνε ο Τόμας Ντάουσκο. Η εκπομπή μας συνεχίζεται με το τρίο «Ντούμπκι» για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο, έργο 90 του Αντωνίν Βοζάκ. Τα 6 τμήματα του τρίο είναι τα ακόλουθα. Λέντο μαεστόζο, αλεγκρο κουάζι, ντόπιο, μοβιμέντο, σε μη ελάσσονα και μη μίζωνα. Πόκο αντάτζο, βιβάτσε νον τρόπο, βιβάτσε σε ντό διέση ελάσσονα. Αντάντε, βιβάτσε νον τρόπο, αλεγκρέτο, σε λα μίζωνα. Αντάντε μοντεράτο, αλεγκρέτο σκερτσάντο, κουάζι τέμπο, ντι μάρτσα, σε ρε ελάσσονα και ρε μίζωνα. Αλεγκρο, σε μη ύφεση μίζωνα και μη ύφεση ελάσσονα. Και λέντο μαεστόζο σε ντο ελάσσονα και ντο μίσωμα. Ερμηνεύουν ο βιολιστής Γιώζεφ Σουκ, ο βιολοντσελίστας Γιώζεφ Χούχρο και ο πιανίστας Γιάν Πανένκα.

Ακούσαμε το τρίο Ντουμκι για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο, έργο 90 του Αντωνίου Δβοράκ. Ερμήνευσαν ο βιολιστής Ιώζεφ Σουκ, ο βιολοντσελίστας Ιώζεφ Χούχρο και ο πιανίστας Γιάν Πανένκα. Επόμενη επιλογή του BBC, το πρελούδιο και φούγκα σε σύφεση μίζωνα για πιάνο, έργο 16 αριθμός 2 της Κλάρα Σούμαν. Ερμηνεύει η Άντζελα Τσέγκ.

Από την πιανίστα Άντζελα Τσέγκ ακούσαμε το πρελούδιο και φούγκα σε σύφεση μίζωνα, έργο 16 αριθμός 2 της Κλάρα Σούμαν. Επόμενη επιλογή του BBC, το νοτούρνο για πνευστά και τουρκική μπάντα σε ντο μίζωνα, έργο 34 του Λουίς Σπόα. Αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη. Μάρτσα και τρίο με ένδειξη μοντεράτο, μενουέτο και τρίο με ένδειξη αλέγκρο, αντάντε με παραλλαγές, πολλάκα και τρίο, αντάτζο και φινάλε με ένδειξη βιβάτσε. Ερμηνεύει το σύνολο 8 φορούς υπό τον Πάουλ Ντόμπρεχτ.

ήταν το νοτούρνο και απνευστά και τουρκική μπάντα σε ντομίζωνα, έργο 34 του Λουίς Σποά. Ερμήνευσε το σύνολο 8 φορούς υπό τον Πάουλ Ντόμπρεχτ. Επόμενη επιλογή του BBC, το ορχιστρικό έργο υπό τον τίτλο White Horses της σύγχρονης νεοζηλανδής συνθέτριας Τζέμα Πίκοκ, γεννημένη στο 1984. Την Auckland Φιλαρμόνια της Νέας Ζηλανδίας διευθύνει ο Τζορντάνο Μπελινκάμπι.